0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Καταγραφή ηχοκινητικών αντιδράσεων. Έναρξη διαδικασίας μεταφοράς μνήμης. Ολοκλήρωση δημιουργίας.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η καρδιά μου θα...

0: φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία χθες το βράδυ της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν οι ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτοκό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπούφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: σηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Και κάνουμε διαφημίσεις. Και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Το έχω ζητήσει το τραγούδι από την περασμένη εβδομάδα, να ξέρετε. Διότι, όπως θα έχει πει ο συγχωρεμένος, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Και το Πασόκ, μπερδεύεστε. Του πράσινου ήλιου, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται δίπλα μας, γύρω μας. Και κάποιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Κακώς βέβαια, γιατί. Θα μου πεις απογοητευτικό είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι όμως η Ελλάδα. Το έχει πει και ένας άλλος χωρεμένος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Διότι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού, πέστε μου τώρα κι εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν θα πάμε απευθείας στην ιστορία των ιατρείων και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι τέλος πάντων να διατηρήσουν την σφριγιλότητα και την αενικότητα. Κωστάκη, δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι, το ξέρω εγώ. Εσύ δεν τι είναι. Εσύ είσαι ντούρος, κουμπουντούρος. Πώς το έλεγε ο. Διάβασα το γιατρό που έχει πάει μέσα τώρα. Α, εντωμεταξύ, συγγνώμη, και αυτό τώρα υπερβολή. Α, τα πούμε και αυτά. Είναι δεύτερη μέρα στη φυλακή ο γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός στη φυλακή. Τρίτη μέρα, τρίτη νύχτα. Συναντήθηκε με τη συνειδητοποίηση. Πω, τι θα γίνει, τι θα δούμε. Λοιπόν. Α, θα μου πεις γελάς ψαλτή. Τι να κάνω, ξέρω εγώ, δηλαδή μου φαίνονται τόσο ανόητα όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε, προσέξτε, είσαι λέει 58 χρονών, με τις νέσεις, με αυτά και λοιπά, γίνεσαι λέει 51. Σώθηκες μεγάλε. Και ο άλλος πάει και τα αδρά, όχι όλοι, αυτοί, αλλά ξαναλέω, αυτή στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το τι κυκλοφορεί και τι ζητάει, δηλαδή. Πόσο εύκολα εύπιστος είναι κάποιος ο οποίος εκεί στην γκάμα του τι σου προσφέρει ο άλλος, δεν σου μιλάω να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, για το Θεό. Και εκεί όμως, θυμάμαι τους παλαιότερους, ρε παιδί μου, κάπου τ' άκουσα και σε κάποιο κιού που λένε εδώ πέρα στην τηλεόραση, ότι έλεγε πάρε 2-3 διαφορετικές απόψεις πριν πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξαναλέω, εκεί που έχεις όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έβλεπα στοιχεία, ζήτησα στοιχεία, ρε παιδί μου, αναφορικά με την ιστορία των ελέγχων, για να καταλάβετε τώρα του τι ακριβώς υπάρχει και τι όγκος παρανομίας κυκλοφορεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες παρανομίας. Λοιπόν, 4.300 έλεγχοι σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 7. 7 χρόνια λοιπόν, 4.300 έλεγχοι. Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν διενεργηθεί, λέει, 40, προσέξτε, από τους 4.300 ελέγχους, 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας, από ιατρία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές, φαρμακεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και καταγγελίες για ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς. Και ήρθε, λέει, το MedWatch, αυτό το οποίο σύστημα, λέει, έχει βάλει τώρα το Υπουργείο, και έχει πιάσει στο κόκκινο μπόλικο κόσμο. Με αφορμή αυτά τα οποία ως διαφημίσεις απαγορεύονται το μεταξύ, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά. Για να καταλάβετε τον όγκο της παρανομίας. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. Παράνομοι, ας πούμε. Όλοι παράνομοι. Παράνομοι δεν είναι όλοι. Και κάποιοι φωνάζανε. Κάποιοι φωνάζανε. Από την κατηγορία εκείνων των γιατρών, οι οποίοι κρατούσαν ένα επίπεδο. Ξαναλέω όμως, αυτό θα μου πει τώρα ο όρκος του Ιπποκράτη. Παραμύθια της καλημάς, ο άλλος είναι να βγάλει λεφτά να πω. Τι όρκος του Ιπποκράτη? Το θέμα είναι ένα σεγδάρι, φίλε Ακροάτη. Είναι απλό το θέμα. Τόσο πολύ απλό που γίνεται κοινικό. Αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι ο σκοπός του άλλου. Α, Δεν το. Αλλά είναι πώς θα βγάλει τα λεφτά. Αν σε βρει σε ευαίσθητο σημείο, σε ευαίσθητη στιγμή, που έχεις και πρόβλημα υγείας ή ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα υγείας και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Από την άλλη μεριά, χθες το πρωί, ξαναλέω, 9 η ώρα το πρωί, είχαμε αυτό που είχαμε στην παραλία, στην Ακτή Βουλιαγμένης, με την ξαπλώστρα. Τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει. Έχω δει και έχω δει. Έχω ψήσει και έχω ψήσει. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, να υπάρχει μια ψημαχία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο θάνατο ενός 82χρονου από έναν 76χρονο παρακάτω, σαν του Ζένιου στο μεταξύ, πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, δεν γύρισε ποτέ. Και άλλο να μπεις και να πνιγείς, ρε παιδί μου, να σε απόξω. Εν τω μεταξύ, δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε λίγο με αφορμή τα γεγονότα εκεί με τους πιτσιρικάδες και το ξύλο που πέφτει μεταξύ τους για ασήμαντες αφορμές. Πάντοτε για ασήμαντη αφορμή γίνεται όλη η διαδικασία. Εκεί στα Βρυλίσια, ξύλο και το γονέο, λέει. Θόστο, δεν σταμάταγε, λέει, ο άλλος είχε πέσει κάτω και το βαρούσε. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Θα μπεις τώρα πρωί-πρωί, τις έπιασε, ρε ψάλτη. Δευτεριάτικα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δευτεριάτικα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μπήκαμε το δεξί, με συγχωρείτε. 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το τηλέφωνο, το Viber, ξέρετε τώρα. Εκεί δεν καλείτε, απλώς, εντάξει, στέλνετε μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα συζητήσουμε, για να τα βάλουμε σε μία τάξη, για να ανταλλάξουμε και απόψεις, για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι η επικοινωνία. Το καλημέρα, το χαίρετε, πως είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, παιδιά κλπ. Κοδρά του Αποστόλου διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει, τυπικά έχει ξεκινήσει από χθες. Ιωνά Προφήτου, Ιωνά Οσίου του Σαββαίτου, άλλος Ιωνάς είναι αυτός, Ευσεβίου, Ζήνωνος και Νέστορος, Πρίσκου, Ισακίου, Επισκόπου, Σίτης της Κύπρου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Διαβάζω Ιωνάς, ναι, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, ειρήνης, ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θα κουβεντιάσουμε αυτή τη εβδομάδα για το Αλτσχάιμερ. Ετοιμάζουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα την Παρασκευή, όχι το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά μάλλον την Πέμπτη θα τα πούμε για τα ζητήματα αυτά, γιατί να ξέρετε το Αλτσχάιμερ είναι εδώ και φέρνει μαζί του και αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο στους πολύ μεγάλους, να ξέρετε, έτσι. 7 και 12 ανατολή του ηλίου και 7 και 25 ειδήσεις σήμερα. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Φαίνεται ότι από αύριο αλλάζει και ο καιρός. Θα πάμε λίγο σε πιο ψύχρα. Αλλά καλά είμαστε, δηλαδή. Και τώρα γενικά είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι από σήμερα, τα πούμε αναλυτικά μετά τις 6.30 αυτά, έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό, ενεργοποιείται μία ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για να σωθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα σας πω τις λεπτομέρειες μετά τις 6.30, κρατήστε το αυτό το θέμα. Ακόμα περιμένω όμως εκεί πέρα αυτό το περίφημο, την περίφημη ενεργοποίηση του μηχανισμού που θα μπορούσε κάποιος, λέει, να δίνει την πρώτη του κατοικία στην τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το αποπληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ένα νίκη για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να πάρει τα ίσα του και να μπορέσει μετά να το επαναδιεκδικήσει. Ακόμα περιμένω να τα ακούσω αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και για την ακρίβεια η οποία είναι εδώ και για τα καύσιμα και για το αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από μόνη της, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο ουσιαστικά για μια κρίση ενέργειας, η οποία όχι απλώς μας χτυπάει την πόρτα, έτσι, έχει μπει κανονικά μέσα στο σπίτι μας. Έβλεπα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα σήμερα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, γιατί λέμε τα δικά μας από εδώ, αλλά και οι Αμερικανοί, να ξέρετε, και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια. Και τα καύσιμα, το. Α, αν υπάρχει κάποιος φίλος της πρωινής παρέας πέραν του Ατλαντικού, ας μας δώσει τιμή γαλονιού. Έχω εγώ στοιχεία σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για να κουβεντιάσουμε λίγο και την ακρίβεια που υπάρχει εκεί και η οποία δεν κάνει εύκολη τη ζωή των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας. Βλέπω, ας πούμε, ότι το ντίζελ χτύπησε, λέει, την υψηλότερη ακριβή τιμή, 6,51 δολάρια το γαλόνι. Το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, έτσι. Όταν έφυγε, λέει, ο Biden, ήταν 3,72. Και πάλι ακριβά ήταν τότε. Τώρα έχει φτάσει 6,51. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και εμείς τι μιλάμε, 2,20 έβλεπα το πρωί, 2,18 την 95, 2,19 το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, μάλιστα. Και έχω και εκεί να σας πω κάποια πράγματα, θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6.30 αναλυτικά, τι ισχύει στην χώρα μας, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες κινήσεις έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, ξαναλέω, είναι εδώ. Και μάλιστα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα και αύριο και μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και πάλι πρώτο θέμα θα έχουν αυτό ακριβώς το ζήτημα. Πόσο ακριβά είναι τα πράγματα και πόσο εκτός ορίων τείνουν να φτάσουν και πώς μπορούν τα πράγματα, αν μπορούν να βελτιωθούν. Να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί έχω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω την αλήθεια, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, περίμενα σήμερα να ανακοινωθούν τα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει τη σημερινή ημέρα. Θα πάμε λίγο αργότερα από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Α, σωστά λέει ο Γιώργος. Για το μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Γιώργο, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν είχα ιδέα περί του ζητήματος αυτού, να σας πω την αλήθεια. Πέφτοντας το βράδυ, υπήρχε είδηση ότι είχε κάνει καταγγελία ο νεαρός που ήταν μαζί με την 23χρονη, ότι τους χτύπησαν κλπ. Και το πρωί που ήρθα εδώ, οι συνάδελφοι της Νυτερινής Βάρδιας μου λένε ότι ομολόγησε, λέει, ότι αυτός τη σκότωσε γιατί, λέει, τσακώθηκαν. Μπα. Μία ακόμα γυναικοκτονία, ε. Άρα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Στη Γερμανία, τι γίνεται, παιδιά? Για πρώτη φορά, λέει, το GDU δεν μπαίνει στη Βουλή στο τοπικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Και να ξέρετε ότι μόνο, λέει, πλέον το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που και αυτό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, γενικά απώλειες στα μεγάλα κόμματα, είναι, λέει, το μοναδικό κόμμα που από το 1945 βρίσκεται σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατηδίων της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής πρώτα και σήμερα της Γερμανίας γενικότερα. Μόνο αυτό το κόμμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Μέρτς? Δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος ούτε από πρόεδρος του κόμματος, και ότι αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει? Ξέρω εγώ, ο περιπτεράς απόξω? Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η μέχρι τώρα εμπειρία στη Γερμανία έλεγε ότι με τα στραβοπατήματα σε πολιτικό τοπικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση που έκανε ο εκάστοτε καγκελάριος ήταν να παραιτηθεί από το κόμμα, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτά που κατάλαβα χθες συνομιλώντας με συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να μακροημερεύει η κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα μπαίνει σε μια κρίση πολιτική η Γερμανία, σε μια περίοδο κάθε άλλο παρά καλή. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται. Και κάπου έβλεπα σήμερα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε αυτός στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρκούντος απεσιόδοξος είπε κάτι που νομίζω αξίζει μνήας ο κύριος Γεραπετρίτης. Κάνει λόγο για υποχώρηση, λέει, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας και για έναν κόσμο στον οποίο η ισχύς, λέει, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος έναντι των κανόνων πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η μεταπολεμική διεθνής τάξη. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια βαθιά αλλαγή του διεθνούς συστήματος, με τις σταθερές των τελευταίων δεκαετιών να υποχωρούν και νέες ισορροπίες ισχύως να διαμορφώνονται. Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Η ισχύς καθίσταται το κρίσιμο στοιχείο την ώρα που η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που βασίζεται σε κανόνες και πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε υποχώρηση. Είναι ίσως, είπε ο Γεραπετρίτης, η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Αυτά ακούει η Άγκυρα, να ξέρετε. Ε? Για την ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε με το... με τη Γρυλανδία, κέρδισε ο πρόεδρος, ε? Πάντως να ξέρετε ότι έβλεπα στους λογαριασμούς της Πρωθυπουργού της Δανίας και της Γρυλανδίας, τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας που πάνε, ταξίδεψαν για τη Νέα Υόρκη για, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έβαλε το Σάββατο τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γρυλανδία. Και να ξέρετε, αυτά θα περάσουν. Πρέπει να περάσουν, λέει, και από τα κοινοβούλια τόσο της Δανίας όσο και της Γρυλανδίας η συμφωνία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που σας θυμίζω, περνούσε γενναίες 14 και τη Γρυλανδία και τη Δανία ο Δονάλτιος, και ξαφνικά την Παρασκευή το μεγάλο, λέει, πώς το είπε, το μεγάλο βασίλειο της Δανίας. Εξαιρετικές συνομιλίες και συνεργασίες και λοιπά, πως η νύχτα γίνεται μέρα ξαφνικά, κοιτάς το παράθυρο, λέει, σου λέει τώρα αυτός είναι μέρα, είναι νύχτα, τι γίνεται. Μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω και το ξαναλέω για να το πιστέψω και εγώ, μην νομίζετε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάει για δουλειά στον ασπρόπυργο ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Γεια σου Τάκη, τι έγινε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σχηματάρι, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα, στο Βόλο, καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Τι έχετε να πείτε σχετικά, λέει, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη? Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα νομίζω θα ανακοινώσει, λέει, τα επόμενα ζητήματα, ε. Καλημέρα Παναγιώτη, χαιρετισμούς, τι γίνεται? Ω, καλό στο Σίδνεϊ, καλό στο Βαγγέλη, ο Βαγγέλης είναι μπροστά, είναι το μέλλον μας. Τι λέει? Πολύ αέρα, λέει, έχουμε στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό απόγευμα επαναλαμβάνω σε σένα. Καλό στο πρωινό εδώ στο σχηματάρι, χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Κατερίνα. Για να μην γκρινιάζω μόνο, έχει τα καλά της, λέει, η Κρήτη. Χθεσινή φωτογραφία, λέει, 15 λεπτά από το Ηράκλειο. Έχω έναν δικό μου στο Ρέθυμνο και μου λέει και κόσμο έχει και σχετικά καλό καιρό έχει και τουρισμό έχει. Ζει σε ένα παράλληλο κόσμο η Κρήτη εδώ που τα λέμε. Αν μου πεις, άμα δεν έχει η Κρήτη κόσμο, αλλά μόνο μας. Τουρισμό εννοώ, ε. Λοιπόν, φεύγουμε. Να πω καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω καθημερινά μέχρι να φύγω, λέει, με τη μηχανή μου στις 7. Όσο για αυτά που λέτε, λέει, ότι είμαστε μια κοινωνία που καθένα μας βρίσκει αφορμές να ξεσπάσει, θέλει πολύ προσοχή, λέει, σε καθημερινή βάση, όπως και στο δρόμο, όπου μπορείς να μπλέξεις με το τίποτα. Για το τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λες. Απόλυτα δίκιο, αγαπητέ Γιάννη. Απόλυτα δίκιο. Και εγώ την έχω πατήσει, να ξέρετε, μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε. 6:30 ακριβώς, Sky 100,3, η ημεράγη. Τώρα την παρατηρώ. Πα, πολύ επίσημη σε βλέπω σήμερα. Τι γίνεται? Έτσι θα με το αεροπλάνο.
2: Όλα, δεν μπορώ να στα πω καλά.
1: Εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε. Σου στείλω τον ειδήσιο και επιστρέφουμε.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
5: Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να αναφέρει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται

Έκανε λιγάκι υπομονή. Κωστάκι, έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι, το άλλο που λέει με το πρώτο λεωφορείο κλπ. Που λέει τη δικιά μα ώρα. Κανόνισε την πορεία σου. Ο κύριο Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση τον Νίκο, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη, ο οποίο είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο, γιατί υπάρχουν 500 τρόποι επικοινωνία πλέον, έτσι. Είναι 210-48-00-170-174 για τι καλημέρε, τα σχόλια με τον παραδοσιακό τρόπο του τηλεφώνου. Υπάρχει skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται αυτά όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100.3 και βεβαίως πλέον έχουμε και το Viber που στέλνετε δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το νούμερο, είναι τηλέφωνο κινητό, έτσι, αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Δεχόμαστε μηνύματα, δεχόμαστε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχω πει 500 φορές και θα το πω άλλη μία, ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 698-123-1003. Αυτό είναι το τηλέφωνό μας. 698-123-1003. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί. Για να δω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο-λίγο στην άνοδο στο ποτάμι. Λίγο στη λεωφόρο Αθηνών, λίγα πράγματα προς το παρόν. Βλέπω, γενικά το πρωί δεν είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι. Εκεί στη Φυλή, στο Καματερό, λίγα πράγματα από αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω. Μεσογείων καλή, μαραθώνος λέω, Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το κέντρο εντάξει δεν έχει κανένα θέμα. Καλά είμαστε. Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόλις σας είπα τους τρόπους για να τα βάλουμε σε μία τάξη και εμείς. Γειτόνισσα, καλημέρα, βεραστικά. Γειτόνισσα. Άντε, όλα να πάνε καλά. Τι λες. Όλα θα πάνε καλά. Να είσαι αισιόδοξο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Να σου πω, Λάζαρε, μία προσωπική χάρη. Άστο, κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο μόνο. Το κύριε Γιώργο είμαι, πούμε. Μην το παρακάνουμε κιόλας, ξέρεις. Καλημέρα, Κώστα. Μ' αρέσει που σε έφτιαξε το τραγούδι, να ξέρεις. Από την Παρασκευή το έχω παραγγείλει. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα στη αγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα. Καλά λέει, από αυτούς που θέλουν να λέγονται βουλευτές, αλλά πετούν σαν πεταλούδες από κόμμα σε κόμμα. Περιμένουμε ωφέλη. Ειδικά είδα, λέει, ότι κυκλοφορεί δήλωση καρμπών κατά τη μετακόμιση από ένα συγκεκριμένο κόμμα σε ένα άλλο που πέρασε από τη χώρα όχι με επιτυχία. Άρα, γελί, κουβαλούν μαζί του συστατική επιστολή που λέει και ο Κασελάκης. Δεν το λέω όπως το λες. Και μετά σχολιάζουμε, λέει, τα Ιουλιανά. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ψήλω παρακολουθώ τις μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η Βουλή, η Βουλή δηλαδή την οποία περπατάμε τώρα μέχρι να πάμε σε εκλογές. Πρώτα ο Θεός το 2000.

0: 27, είναι η πιο χαρακτηριστική βουλή τα τελευταία αρκετά χρόνια που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις μετακινήσεις, τις μεταγραφές. Ούτε οι ομάδες δεν κάνουν τόσες πολλές μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει και εκτιμάει ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μέσα. Εντάξει. Καλημέρα, Ηλία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή άνθρωποι λέει, που υπάρχουν και κυκλοφορούν έξω, που δημιουργούν προβλήματα, λέει, είναι οι άνω των 60. Η νοοτροπία, λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα πάθεις και ούτω καθεξής, σαπίζουν πιο γρήγορα την κοινωνία μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο ηλικιωμένος, λέει, που πέθανε είχε κάνει τριπλό bypass και συνόδευε και άτομο με ειδικές ανάγκες και είχε πάει, λέει, από νωρίς στην παραλία για να πιάσει ξαπλώστες για την παρέα του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν, λέει, σε τρώει, ξύνεσαι με το χέρι και δεν περιμένεις την γλίτσα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Το θέμα είναι να μην σου κάτσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Δήλεση. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Τα καλύτερα, με υγεία και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πες τίποτα, λέει, και για το Δήμα Μαρουσίου. Λέει ο Δήμαρχος, δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Ολυμπιακός Δήμος. Εμείς, επειδή είμαστε τώρα Μαρουσιώτες, εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο κομμάτι σε βρε, Γιώργο. Για βοήθησε την κατάσταση για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Πέριξ, λέει, συντάγματος ενεργοποιούνται πολλά ιατρία που προσφέρουν θεραπείες αισθητικής, δερματολογίας, ανανέωσης με γιατρούς, υποτίθεται δερματολόγους, πλαστικούς. Πώς ελέγχονται, λέει, αυτοί οι χώροι, λέει η φίλη μας η Πινελόπη από το κέντρο. Έλατε. Σας είπα κάποια στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αφέθηκε αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά ζητήματα. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και επειδή ήταν επώνυμος, γι' αυτό, αλλά καρακουνήθηκε λίγο το σύστημα, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, ενώ έπρεπε και είχαν ευθύνες, κάποιοι είχαμε πει ότι είχαμε στείλει ένα έγγραφο κλπ. Μάλιστα, να την πω την κακία. Να την πω την κακία, γιατί εγώ είμαι και αυτός τέτοιου είδους άνθρωπος, ε. Ναι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το θαύμα πάλι. Πάντα τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Μετά ξεχνιέται η ιστορία αυτή. Και άλλοι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, ξαναλέω, για να... και έχουν προβλήματα υγείας και καλούνται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους αντιμετωπίσει, αν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα υγείας το οποίο έχουν. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό θυμάμαι παλαιότερα την τακτική, πηγαίνουμε σε 2-3 ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε, για να μας πούν την άποψή τους, για να καταλάβουμε τι γίνεται, και όχι μόνο με έναν. Ακόμα και αν σου πούν πήγαινε σε αυτόν και χτύπα την πόρτα. Αλέξανδρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μου την Ασπασία. Καλημέρα στο Σάβα στη Δράμα. Γεια σου, ρε Σάβα. Καλημέρα, Δημήτρη, στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Βαλάντη. Θα στείλω, λέει, και εγώ, λέει, όχι μόνο ο πρωινός που πηγαίνει στον Ασπρόπυργο. Γιατί δεν προχωράει, λέει, με πιο γρήγορους ρυθμούς η εγκατάσταση για τις μπαταρίες ώστε να αποθηκεύουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές? Γιατί δεν είναι απλό το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει ρύθμιση, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη τοποθετούμε μπαταρίες. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα, δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια και μετά θα ξαναγυρίσω και στις υπόλοιπες καλημέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ιστορία του ειδικού φόρου καυσίμων, δεν επιβάλλει ενιαίο φόρο. Έχει ορίσει κατώτατα όρια και κάθε κράτος μέλος επιβάλλει συντελεστή ανάλογα με τα δημοσιονομικά του, δηλαδή αν θέλει παραπάνω λεφτά βάζει παραπάνω φόρο, και τα ενεργειακά του. Η σχετική οδηγία, λοιπόν, έχει ορίσει τα ελάχιστα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά? Στην αμόλυβδη βενζίνη, ανά λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο μίνιμουμ 0,359 ανά λίτρο, δηλαδή 0,36 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 0,70, έχουμε το διπλάσιο. Ωραία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελάχιστη επιβάρυνση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33 λεπτά το λίτρο. Εμείς έχουμε 0,41. Εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 0,021, πολύ χαμηλός φόρος. Εμείς βάζουμε 0,28. Εδώ βάζουμε αρκετά ψηλά. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε 13,3 φορές πάνω από το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οκ. Λοιπόν, και μετά οι χώρες αποφασίζουν και το κάνουν όσο θέλουν. Από ό,τι βλέπω, η χώρα η οποία έχει τους πιο μικρούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους καταναλωτών είναι η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λόγω της κρίσης, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερες οικονομίες από τη δική μας έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Η Γερμανία τον Απρίλιο, ο κύριος Μέρτς δηλαδή, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα τη μεγάλη επιτυχία που είχε με τις τοπικές εκλογές, προσωρινά μείωσε τον ενεργειακό φόρο σε ντίζελ και βενζίνη 17 λεπτά το λίτρο για 2 μήνες. Αυτό του κόστισε 1,6 δισεκατομμύρια. 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για άλλα 17 σεντ το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γερμανική οικονομία. Η Ιταλία δαπάνησε περίπου 420 εκατομμύρια για να μειώσει ειδικούς φόρους σε βενζίνη και ντίζελ την άνοιξη και επανέφερε αργότερα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ. Δηλαδή δεν ρωτάν οι χώρες μέλη την Ευρώπη να τους πούν μπορούμε να μειώσουμε. Μπορούν να μειώσουν μέχρι το όριο που σας είπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η Ιρλανδία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ σε ένα πακέτο περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, ξαναλέω, σε μια που θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς που έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και μετράμε πόντο-πόντο την ιστορία των μέτρων και τα οικονομικά, μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο σημείο? Είναι ένα καλό ερώτημα. Ενδεχομένως μπορούμε να το μειώσουμε λίγο. Αλλά ξαναλέω, από κάπου πρέπει να βρεθούν τα υπόλοιπα. Ήδη στο εμπαρόδο θα πρέπει να ακούσουμε όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Η τρύπα που θα δημιουργηθεί, από πού θα καλυφθεί? Είναι παράλογο αυτό που λέω, διότι θυμίζω ότι υπάρχει μια πολιτική κόντρα με αφορμή την ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι είπαν ότι είναι, παιδί μου, να δούμε καταρχήν να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, να δούμε ακριβώς το κόστος, γιατί δεν είμαστε στις παραλίες με τα μαλλιά ξέπλεκα, έχουμε ακόμα ζητήματα εμείς οικονομικά, και να δούμε πόσο κοστίζουν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα αυτά και από πού θα έρθουν η κάλυψη της τρύπας η οποία θα δημιουργηθεί. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο έχουμε ακόμα στην άκρη, όπως έχει πει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι οι ανακοινώσεις και ας πούμε η αύξηση του ποσού που δίνεται στο επίδομα θέρμανσης γενικότερα, γιατί το επίδομα θέρμανσης δεν θα είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα καυσόξυλα και τα πέλετ και για την τηλεθέρμανση. Συνολικά να ξέρετε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επίδομα παίρνουν περίπου, λέει, 600.000 δικαιούχοι, 320.000 δικαιούχοι παίρνουν επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 για καυσόξυλα και πέλετ και περίπου 200.000 για τηλεθέρμανση και υγραέριο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά και το κομμάτι αυτό, για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης εντωμεταξύ, το Brent, για όχι πετρέλαιο θέρμανσης, το Brent, για να δούμε πού είναι, είναι 101,5 με μια υποχώρηση τώρα 2,23%. Και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 98 δολάρια και εκεί υποχωρεί 2,32. Τέλος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα έκλεισε μάλλον την Παρασκευή 78,5. Είχε 36. Διπλάσιο, διπλάσιο. Σε καλό δρόμο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γεννά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3 εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 7. Μάλιστα, εντάξει, Δευτέρα πάντοτε είναι δύσκολη, το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Αλλά παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε στη ζωή, υπάρχουν οι Παρασκευές, υπάρχουν και οι Δευτέρες. Εντάξει, δεν είναι εύκολη, αλλά okay. Ακόμα πάντως, πρέπει να το πω γιατί κάθε φορά μου συμβαίνει. Πώς αλλάζει το κλίμα ρε παιδί μου, Κωστάκη, εσένα σου συμβαίνει αυτό, Κυριακή απόγευμα. Σου έχει μείνει από το σχολείο αυτή η ιστορία του δεν έχω διαβάσει ακόμα. Και την άλλη μέρα έχω σχολείο. Πω. Θα το πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο που θα φας. Αλή και τρισαλή. Γεια σου Βάλια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σ' άρεσαν τα ραγούδια, χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, το υπομονή είναι λίγο πιο ερωτικό σε σχέση με το Χάρι Κλίν. Καλημέρα Λεωνίδα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα μου στέλνει το μήνυμά του και μου λέει πω τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, όλα Αεκάρα, χθες κέρδισε. Τι έκανε ο δήμαρχος του Βόλου, μπήκε μέσα στο γήπεδο, Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1 η Αεκάρα, αλλά πω παιδιά, πώς θα πιάσουμε τον Παναθηναϊκό είναι το θέμα. Παναθηναϊκός πρώτος με 15 πόντους σε 5 αγώνες, αίτητος. Πω. Και έρχεται ντέρμπι αυτή την Κυριακή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χαμός. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 πόντους, τρίτη ΑΕΚΑΡΑ 11, στους 10 πόντους ο Όφη και ο Ολυμπιακός, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης 2 και ο Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα πόντο. Στην επόμενη αγωνιστική εκτός από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουμε ΑΕΚ Όφη, το Σάββατο στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και την Δευτέρα. Έχουμε και διακοπή, δεν είναι αυτή την Κυριακή. Έχουμε διακοπή, σωστά μου το λέτε. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχουμε υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω. Της Εθνικής Ομάδας. Δίπλα έπεσα. Δίπλα, το σας λέω, δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στο Πειραιά. Μέχρι τις 7.30 είμαστε. Πρώτο καφέ της μέρας, παρέα. Σε καλό δρόμο είμαστε, Μαρία. Να μην ανεβαίνουν πολύ τα γράδα, να ξέρεις τώρα, με τον πρώτο καφέ, αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Αμαρουσίου Χαλανδρίου, λοιπόν. Εκεί, στην από εκεί πλευρά είσαι, Γιώργο. Εκεί είναι το ζήτημα με τα απορρίμματα που μου έλεγες νωρίτερα. Okay, θα ρωτήσουμε. Την καλημέρα μου στον άλλον Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα, να το ξέρετε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την πλάκα που κάνω εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ και βλέπω ότι με την ιστορία τώρα του Viber όλο και περισσότεροι μπαίνετε και μάλιστα κάποιοι από εσάς, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, είναι η πρώτη φορά που στέλνετε μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλέξανδρε, στο σχολικό, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ελένη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης, από τα Σπάτα. Αν σταματήσουμε να κλέβουμε. Κάτσε, αν σταματήσουν να κλέβουν δεν στη δημόσια έργα, πολύ δεν πέφτει. Κάτι το λες και δεν βγαίνει νόημα. Να μειώσουν, λέει, τον φόρο, τον βενζελικό φόρο, τον βενζινικό φόρο, τον φόρο της βενζίνης προφανώς. Μάλιστα. Τώρα λίγο μπερδεμένο το μήνυμα το οποίο μου ήρθε. Γιάννη, καλημέρα. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς λες. Ο Μάριος, το βλέπω πολύ φίλο Παναθηναϊκό. Τετέι, μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν. Νομίζω και την αναβάθμιση, γιατί λέει την Παρασκευή έκλεισε το χρηματιστήριο, λέει, με τζίρο 4 δισεκατομμύρια. Δεν μας έλεγε ο Ντόκας, θα μας τα πει αύριο για την αναβάθμιση. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Νόντα, είναι 57 και ακόμα, λέει, και τώρα αν ακούσω, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Ναι, με πιάνει να σφίξω. Είναι αργά η Αθλητική Κυριακή, είναι αργά. Ποια Αθλητική Κυριακή? Εγώ θυμάμαι, βλέπω εγώ με 3 ώρα το ραδιόφωνο αγώνα. Τα αδέρφια μου που ήταν πιο μεγάλα από μένα και εγώ από δίπλα, ουρά. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι άλλαζε το κλίμα τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τώρα να σας πω, μην το ξεχάσω. Τηλεόραση του Sky σήμερα 6:30 το απόγευμα έρχεται μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι το όνομα της σειράς, η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που όπως σας είπα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στις 6:30. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από σήμερα, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας χώνεται. Και μερικές φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλό. 100 μέρες για το τέλος της χρονιάς, να ξέρετε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και κλείνω. Τι είπε πάλι αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Χακάν Φιντάν, ο πρώην επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα υπουργός εξωτερικών της γείτονος χώρας. Λοιπόν, επέλεξε, λέει, σε νέα παρέμβασή του να συντηρήσει, λέει, μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης, φωτογραφίζοντας το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μίλησε, λέει, για παρασκήνιο επαφέων με την Αθήνα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν, λέει, σε μια αμοιβαία συνεννόηση η οποία ξεκίνησε, λέει, το Μάιο του 23. Και η τουρκική πλευρά σπέβδει να θέσει, λέει, κόκκινες γραμμές, συνδέοντας την πορεία του έργου με τη στρατιωτική ισχύ της Άγκυρας και τον Φιντάν να λέει μεταξύ άλλων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση ασφαλείας μας είναι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Θυμίζω ότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει η Γαλλία. Βέβαια, αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά λένε οι πληροφορίες ότι οι Γάλλοι θα ανακοινώσουν δια της διπλωματικής οδού τα έργα τα οποία θα γίνουν της πόντισης του καλωδίου, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, σε πρωινό μαγκαζίνο με την διευθύντριά μας εδώ, την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν...
11: Η ώρα είναι 7.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Bella FM.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κυραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι νεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΤΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών σε S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνοντας στο 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάργια, Αδραβάστη και Ζωκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκάστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υποέλεγχο τέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκυγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονος στην πλάση της Βουλιαχμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα το τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος απεινιδωτής εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε διασώσεις, έκαναν ακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο στενοφόρο με το δικό μας απεινιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες στο γιατρό, στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας, στο συνοδό της πρώτης βοήθειας, αλλά δυστυχώς μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό, και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι: θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου, και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
0: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί τρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Ραχτσί στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι σε εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νέα Πόλη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο από χθεσινά μάτς, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορα Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δεν μας εκπλήσει ευτυχώς το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε τη συνήθεια, θα μπορούσα να πω, κίνηση, με μια μικρή διαφορά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πυκνώσει λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως και η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγύλης προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κατά τα άλλα, ανεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των Κτέλ συναντάμε την κίνηση, αλλά δεν είναι ακόμα αυτό το ισχυρό μποτιλιάρισμα. Είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο αραιό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά και κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού αρχίζουν τα προβλήματα, χωρίς ισχυρό μποτιλιάρισμα και εκεί, αναπνήματα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου φυσικά, από το δάσος Χαϊδαρίου με τις συνήθεις καθυστερήσεις, ισχυστού με περίπου 1 χιλιόμετρο αναμονής, ίσως λίγο λιγότερο, και ο Πειραιάς αρκετά καλός, θα μπορούσα να πω. Δεν έχουμε το πρόβλημα που συνήθως έχουμε στο δεξιόστροφό του.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθεί η πρόσκαιρη μπόρα, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βόρη, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά στους 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, 7 και 20 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα, τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά θα το προσπεράσουμε και αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, κρατάμε την κυρία Σούζη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρετε, κάνετε καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, λέει.
1: Ναι, από αύριο αλλάζει λίγο πάλι. Κάνα 2-3 μέρες θα κρατήσει, θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και προφανώς θα έχει και βροχές. Την Τρίτη, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Όπως θα περάσει το χαμηλό, το οποίο είναι από τα βόρεια.
0: Δεν έρχεται δηλαδή από την Ιταλία.
1: Όχι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ένα σύστημα έρχεται από τα βόρεια και κυρίως σε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που θα κάνει είναι να ρίξει θερμοκρασία αύριο στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα είναι πιο κρύα μέρα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάνω στη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, το πρωί, ξέρω εγώ, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, βόρειο, εκεί οι σποράδες και αυτά.
0: Έχουμε μία συνάδελφο η οποία είναι στη Φλόρινα, να ξέρεις.
1: Α, τι κάνει εκεί?
0: Έχει πάει την κόρη της για κάτι εξετάσεις, θα δώσει.
1: Ναι, θα βρέξει.
0: Θα βρέξει, δεν πειράζει. Μη χιονίσει.
1: Πάνω στα βουνά κάτι μπορεί να ρίξει. Δύο λαπίδανο. Απάνω όμως εκεί, έτσι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Μακεδονία, Θράκη μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα από την Τρίτη το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι κάπως περισσότερα και εντονότερα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κανονικές βροχές με βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και αύριο και τα 7 στο Ιόνιο και τοπικά στο Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Αύριο μόνο.
0: Ναι,
1: σε άλλες μέρες 6.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε βροχές αύριο.
1: Αύριο πρέπει να έχουμε λογικά. Από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείται να βγάλει και καμιά καταιγίδα.
0: Okay. Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 28, 27, 28.
0: Καλά είναι, 27.
1: Δεν θα προλάβει ακόμα να πέσει.
0: Άρα αυτό την Τετάρτη θα
1: αυτό
0: θα το
1: νιώσουμε για τα καλά. Ναι, εσείς που έχετε μηχανές και τέτοια να κοιτάξετε πολύ καλά. Και την Πέμπτη μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία και κυρίως την Παρασκευή να έρθει πιο κοντά πάλι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να Πέμπτη και Παρασκευή βροχές γιοκ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Θα δούμε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι ένα χαμηλό τώρα από τα δυτικά. Αυτό που θα έρθει, το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει το Σάββατο, μάλλον την Κυριακή το βλέπω να έρθει.
0: Okay, οπότε θα το περιμένουμε εδώ.
1: Θα το περιμένουμε εδώ. Θα είμαστε και θα το λέμε.
0: Έλα, για να φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Έχω μια συνάδελφό σα, καλή ώρα, δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι, που λέει εδώ θα είμαστε, ανά ώρα θα σα ενημερώνουμε.
1: Α, και ανά ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να πω το όνομα, τρέπομαι τώρα.
1: Όχι,
0: δεν το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Με υγεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Εντάξει, λογικό να σα πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, καλά είναι το. 65 μέρες Αυγούστου και λοιπά, διάφοροι πονηροί που το γράφετε. Πρέπει κάποια στιγμή να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσούν και λίγο τα σπίτια, έτσι. Τώρα θα μπεις, άμα θα κρυώσουν, τι θα κάνουμε. Ας έρθει η ώρα.
1: Θα γκρινιάζετε πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, η δουλειά μας είναι να γκρινιάζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάτσε να έρθει κιόλας εκείνη η ώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω καλημέρες πρωινές στους φίλους και τις φίλες που έχετε στείλει το μήνυμά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μαστροντίνο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Γαλάνδι, την Ελένη στην Καβάλα και την Έφη στη Ζωφριά. Εδώ είναι ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Βλέπω ψιλοφορτωμένη την άνοδο τώρα, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ψιλοφορτωμένη την άνοδο στο ποτάμι. Και μάλιστα την βλέπω από το πριν τη Λένορμαν, σχεδόν μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Όσοι ανεβαίνετε, έχετε ανάσχεση που λέει και η υπηρεσία. Και μετά είναι φορτωμένη αρκετά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου, λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας, ξαναλέω, έχετε λίγη παραπάνω κίνηση. Και μετά, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει κινησούλα και μετά την Ιερά Οδό. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην Πετρουράλη βλέπω ζητήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Κανονίστε την πορεία σας αν μπορείτε να το αποφύγετε. Το λιμάνι του Πειραιά όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Η λεωφόρος Αθηνών καλά είναι ακόμα. Στην Αττική Οδό, εκεί στην μεταμόρφωση, εκεί με τα έργα έχει ζητηματάκι. Τα ξέρετε τώρα, σας έχω πει εγώ, σας πετυχαίνω κάποιους, πετυχαίνω εκεί κατά τις 11-11.30. Λοιπόν, περνάω εγώ με τη μηχανή στο άλλο ρεύμα. Χαρά στην υπομονή σας. Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους επαγγελματίες. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μέρη στο Μαρούσι. Ο Γιάννης λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω στερούμε, λέει, βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Οκ. Από πού προκύπτει, λέει, ότι οι δηλώσεις για να Πετρίτη δίνουν θάρρος στους Τούρκους? Από το γεγονός ότι λέει, νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μια περίοδος που έχει φύγει πάνω στο τραπέζι οι συμφωνίες που υπάρχουν και υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει έρθει η ώρα της δύναμης. Με αφορμή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς, αγαπητέ φίλε, που εσείς το βλέπετε λίγο αφιψηλού το ζήτημα αυτό? Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των δηλώσεων που έχει κάνει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που λέγαμε και νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε διαφορετική εκτίμηση, αγαπητέ μου Γιάννη, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν συμφωνούμε όλοι για όλα. Λοιπόν, ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει το εξής: κάποιος να ενημερώσει, λέει, τον εξυπνότερο λαό του κόσμου ότι με τους φόρους όλων πληρώνουμε μισθούς δημοσίων και συντάξεις. Αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα δεχόταν, λέει, η κοινωνία μειώσεις μισθών και συντάξεων? Ωραίο το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε είναι το σύστημα που ξέρει εμείς τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημα. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημα φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Και έχετε Nova? Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας? Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
18: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
16: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
20: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
16: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
23: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς,

0: κοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου Αργύρης μου λέει, τώρα που χειμωνιάζει, λέει, τι θα γίνει με την ιστορία του τσιγάρου, νοσοκομεία, εστιατόρια, μαγαζιά, κάθε ενδιαφέροντος, το κτέ λέει Ραφίνας, ο οδηγός λέει καταπλιάς κτλ, κτλ. Ο νόμος λέει αλακάρτ. Κανονικά δεν πρέπει να απαγορεύεται το τσιγάρο, απαγορεύεται το τσιγάρο. Δεν είναι πολλά πολλά στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Σπύρο, καλημέρα. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον εδώ θέμα για το 7ο Δημοτικό Σχολείο της Θήβας. Λοιπόν, το βλέπω το θέμα, θα ασχοληθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ερακλή. Καλή εβδομάδα. Ο Ερακλής είναι οδηγός επαγγελματίας. Καλημέρα και στη φίλη μου Ντασούλα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε κρίση που έχει εκδηλωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους εκεί στη Μέση Ανατολή. Που κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι με τα καινούργια τα οποία προκύπτουν. Το καινούργιο είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους Χούθη και τα προβλήματα που εκτός από τη μία μεριά του κόλπου, αναφέρομαι στο Σουέζ λέω, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με το τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει το Ιράν να περάσουν από τα στενά της μιας πλευράς, τώρα έχουμε και τους Χούθη από την από εδώ μεριά, που φαίνεται ότι έχουν στοχοποιήσει τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, λέει, στις διαβουλεύσεις που έκανε με εκπροσώπους των Χούθη, να έχουν βρει μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπάνε, λέει, οι Χούθη τα αμερικανικά πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά συμφωνία για τα σαουδαραβικά πλοία. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ένα χτύπημα στον αγωγό Βορρά-Νότου. Θεωρητικά από σήμερα κάποια αποκατάσταση θα υπάρξει εκεί στο λιμάνι Γιαμπού, όπου υπογραμμίζω και θυμίζω ότι υπάρχει και η ελληνική συστοιχία των πυράβλων, οι οποίοι πάτριωτοι εκεί. Και στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, να δούμε τι γίνεται, πώς, αν υπάρχει ροή καυσίμων και πετρελαίου και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες τώρα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και πιο επιτακτική η ανέβρεση διόδων για να περάσουν καύσιμα και να έρθουν και στην Ευρώπη, που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα, βέβαια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά με υγεία.
1: Εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν, αυτό το οποίο στείνεται. Στενά Ορμούζ από τη μία μεριά, Χούθη από την άλλη μεριά, χτυπήματα στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε μια ποσότητα, ενδεχομένως κάποια πράγματα που δεν μαθαίνουμε να περνάνε κάποια πλοία κλπ. Πού βρισκόμαστε? Έχει συμβεί άλλη φορά τέτοιο φαινόμενο στα χρόνια που εσείς δουλεύετε και γνωρίζετε και θυμάστε να έχουμε μπει τόσο βαθιά σε μια κρίση όσον αφορά τη ροή καυσίμων?
1: Είναι η μόνη ερώτηση περί των τι γίνεται κάτω στον πόλεμο που μπορώ να απαντήσω με ένα απόλυτο ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι το οποίο είναι τόσο γενικευμένο και τόσο σοβαρό. Και με τέτοια διάρκεια, γιατί σήμερα, αν πάρουμε ότι έχουμε 206 μέρες, δυστυχώς έχουμε φτάσει, έτσι μετράμε λίγο όπως οι φυλακισμένοι, γιατί είμαστε ουσιαστικά φυλακισμένοι. Είμαστε φυλακισμένοι στις διαθέσεις το τι, πώς θα ξημερώσει σήμερα το Ιράν, πώς θα ξημερώσει σήμερα, πώς θα ξημερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο βράδυ. Είναι στο σημείο το ότι ακόμα και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ενώ είχα προετοιμάσει ορισμένα πράγματα για εχθές σε κάποια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα, αναγκάζονται όλοι οι επαγγελματίες του χώρου να διαβάσουμε μέσα σε αυτό το βράδυ το οποίο ξημερώσαμε εμείς, εσείως ξημερώσαμε, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι το οποίο να είναι δραματικό.
0: Υποψιάζομαι, κύριε Πρόεδρε.
1: Και να μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που είδαμε, κύριε Ψάλτη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω, ότι χτυπήθηκαν τρία αντλιοστάσια του αγωγού East-West.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβει ο ακροατής τι είναι αυτός ο αγωγός. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Περνάει μέσα από την έρημο, που ουσιαστικά ενώνει Ανατολή με Δύση, γι' αυτό λέγεται East-West. Αυτός ο αγωγός είναι ο λεγόμενος Petroline, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη μεριά του Αραβικού κόλπου και την διοχετεύει στη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας στο λιμάνι του Γιαμπού.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί να

0: περάσει αυτό το αργό πετρέλαιο όλη αυτή την απόσταση που για να καταλάβουμε είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πίσω.
1: Ναι, τόσο μεγάλο είναι.
0: Τόσο μεγάλη απόσταση και να μεταφέρει μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αγωγό 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτού του αγωγού. Και έχει 11 αντλιοστάσια σε όλο αυτό το μήκος του. 3 από αυτά τα 11 αντλιοστάσια, στοχευμένα, χτυπηθήκανε. Από τους Χούθη, από τους Ιρανούς. Από όποιον και χτυπήθηκε, η ουσία είναι μία. Ο αγωγός σταμάτησε. Σταμάτησε η ροή, είτε επειδή οι ζημιές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να επισκευαστούν, είτε για προληπτικούς λόγους για να μπορέσουμε να δούμε ότι είναι πλήρως λειτουργήσιμο και μέχρι να το αναφέρουν αυτό σε όλο αυτό το κομμάτι των 1.200 χιλιόμετρων, που είναι δύσκολο να κάνει μια αυτοψία σε αυτό το τεράστιο μήκος, οι εκτιμήσεις είναι ότι για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες θα είναι off. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, το plan B που λέμε, δηλαδή ήταν αυτό που είχε η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτικό της περίπτωσης, ότι το πρώτο της πλάνο που ήταν να εξάγουμε κανονικά το πετρέλαιό μας από την Αραβική θάλασσα, από τα στενά του Ορμούς περνώντας.
1: Μπλόκαρε.
0: Μπλόκαρε. Οπότε μπλόκαρε τώρα και το plan B και αναγκάζονται να πάνε σε ένα τρίτο πλάνο, το οποίο είναι το ακριβό πλάνο και το πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να συνυπολογίσουμε πάντα γιατί κάτι γίνεται ακριβό. Γίνεται ακριβό γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το να φορτώνουν από τον αραβικό κόλπο, κανονικά, από το λιμάνι της Τζέντα, να φορτώνουν δεξαμενόπλια και να μπορούν αυτά τα δεξαμενόπλια να φέρνουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούς και να γίνεται η μεταφόρτωση σε άλλα πλοία. Μα. Για να έχει αυτό αξία, πρέπει να πας στις οικονομίες κλίμακα. Να φορτώσεις το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο που υπάρχει, που είναι τα VLCC, τα Very Large Crude Carriers, πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 300 έως 320.000 τόνους φορτίο. Και για να το κάνω λίγο για να το καταλάβουμε, σε βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 2 εκατομμύρια βαρέλια σε κάθε ένα φορτωμένο πλοίο είναι μια αποθήκη η οποία μπορεί να βγει από τον κόλπο, και αυτό είναι το πλάνο που κάνουν, με κάποια, θα έλεγα, συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων, σε συνεννόηση με την Αμερική, από τα στενά του Ομάν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πλέον φαντάζομαι όλοι είμαστε, έχουμε την εγκύτητα εκεί πέρα της περιοχής και το χάρτη λίγο φωτογραφικά στο μυαλό μας, από τα στενά του Ομάν και όχι από τις ακτές του Ιράν, δηλαδή από το Διάβλο. Οπότε περνάς πιο, θα έλεγα, νότια και πιο δυτικά και προσπαθείς να θεωρείς ότι θα βγεις με ασφάλεια. Και λέω προσπαθείς να θεωρείς γιατί ακόμα και τα πολεμικά πλοία να έχεις δίπλα σου, δεν ξέρεις ποτέ ένα στοχευμένο ή ένα άστοχο χτύπημα μπορεί να σου κάνει το πλήγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάς για ένα πλοίο το οποίο κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια.
1: Από
0: που καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος εύκολα, γιατί δεν μιλάμε για ένα άδειο πλοίο, μιλάμε για ένα φορτωμένο πλοίο με 2 εκατομμύρια αργό πετρέλαιο.
1: Και βαρύ και μεγάλο είναι ο καλύτερος στόχος. Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Από άλλες περιοχές, κύριε Κοτζιά, μπορούν. Ξέρουμε ότι και οι Αμερικανοί παράγουν και τη Βενεζουέλα έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι οι Αμερικανοί τώρα κλπ. Η Ρωσία έχει τα γνωστά προβλήματα που είναι μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στην ελεύθερη αγορά με καύσιμα, ας πούμε, η Νορβηγία δίνει.
0: Εγώ θα σας απαντήσω ναυτιλιακά πάντα, γιατί.
1: Μα ναυτιλιακά θέλω, δεν θέλω.
0: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παράγεται. Αυτό μόνο το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας μπορεί να σας δώσει τέτοια στοιχεία του τι έχει παραχθεί με ακρίβεια. Εγώ μπορώ να σας πω με ακρίβεια όμως, γιατί αυτό υπάρχει, τι φορτώνεται πάνω σε πλοία.
1: Okay.
0: Ως επιτοπλίστων το πετρέλαιο παράγεται, φορτώνεται σε πλοία, γιατί πολύ λίγοι αγωγοί δουλεύουν. Ο μεγαλύτερος αγωγός που υπήρχε ήταν της Ρωσίας, ο οποίος έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά.
1: Ναι.
0: Που έχουμε τον πόλεμο
1: με
0: την Ουκρανία. Οπότε αυτό που φορτώνεται σε πλοία, το παρακολουθούμε. Έχουμε στατιστική από την ημέρα 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος. Οι φορτές πάνω σε πλοίο είναι ουσιαστικά αμετάβλητες, γιατί έχουν ανοίξει τις κάνουλες, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες πετρολοπαραγωγές χώρες και έχουν καταφέρει να καλύψουν περίπου τα 10, 11, 12 θα έλεγα εκατομμύρια βαρέλια που λείπανε από τον περσικό κόλπο. Και οι χώρες είναι ως επιτοπλίστων. Η Βενεζουέλα, η οποία από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια, με την βοήθεια της Αμερικής πλέον, γιατί είναι κάτω από το αμερικανικό θα έλεγα management, να το πω λίγα και έτσι. Δηλαδή το πετρέλαιο αυτό το μανατζάρει πλέον ο Αμερικάνος και δεν το είχε βάλει στο στόχαστρο της απαξίωσης και στο στόχαστρο των κυρώσεων. Οπότε αυτό έχει φτάσει περίπου στα 1,4 με 1,5, δηλαδή είναι διπλάσια η ποσότητα που βγαίνει από τη Βενεζουέλα και έχει δυνατότητα να πάει και ακόμα διπλάσιο σε αυτό, να φτάσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια. Η Δυτική Αφρική, η οποία πάντα ήταν σημαντική και έχουν καταφέρει και εκεί πέρα η πολύ μεγάλη πετρελοπαραγωγή να αυξήσουν την παραγωγή. Από την Λατινική Αμερική επίσης, και από εκεί πέρα έχουμε ανοίξει τις στρόφιγες. Η Αμερική από μόνη της βεβαίως και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου πλέον και αερίου, ενέργειας γενικά. Ο μεγάλος ωφελημένος, θα έλεγα, των τελευταίων 4-5 ετών έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη της ενέργειας σαν εξαγωγική χώρα. Οπότε αυτό μπορεί να το κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι το οποίο το αποζητούσανε με όλη αυτή την αναγκουμπούλα, την παγκόσμια και τον πόλεμο. Οι Αμερικάνοι είναι ο μόνος κερδισμένος στο θέμα της ενέργειας. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι έχουμε χάσει. Όλοι.
1: Αλλά και οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο απλός πολίτης. Έβλεπα τιμές. Χθες το βράδυ μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κύριε Πρόεδρε. Το γαλόνι έχει σχεδόν. Όχι, δεν έχει διπλασιαστεί, αλλά έχει ακριβήνει 75% και εκεί.
0: Σε πολλές πολιτείες έχει κάνει αλματώδια. Ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ φθηνή και αμεληταία, θα έλεγα, η αμόλυβδη. Ειδικά επειδή έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Ήταν το γαλόνι σχεδόν όσο θα ήταν και το λίτρο, που λέει ο λόγος, στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει γκρίνια εσωτερική. Αλλά εγώ το λέω ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που μπορούν να παίξουν και με την τιμή του πετρελαίου και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται. Γιατί μην ξεχνάμε, όταν το Brent κάνει άλματα μέσα σε μια εβδομάδα άνω των 15 και 20%. Αυτά είναι παιχνίδια που όσοι εμπορεύονται το πετρέλαιο μπορούν να κερδίσουν.
1: Κλείνοντας, μιας που το λέτε αυτό, για να μου επιτρέπετε να πούμε και αυτή την κουβέντα. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα το πετρέλαιο Brent στο 101,6 δολάρια το Brent, μιλάω πάντοτε. Με αφορμή όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας είπατε, ότι έχει μπλοκάρει μία πλευρά, έχει μπλοκάρει η άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει ο αγωγός, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες κλπ. Δεν είναι τα 101,5 μια χαμηλή τιμή για να εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στις διεθνείς αγορές?
0: Δεν μας ακούσει κάποιος και θα με βάσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
0: Είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι διαβάζοντας λίγο για να βλέπουμε στο πού είμαστε, γιατί την Παρασκευή ήταν η τελευταία συνεδρία, αλλά σήμερα το πρωί τώρα όσο μιλάμε έχει ανοίξει ξανά και το Brent έχει υποχωρήσει από τα 103,9 που ήταν την Παρασκευή. Τώρα είναι περίπου στο 101 και κάτι, το λέτε πολύ σωστά. Αυτό εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο προεξοφλεί ότι οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εμείς έχουμε κάνει την συμφωνία, την κουβέντα, τέλος πάντων έχουμε
1: τις διαβουλεύσεις, τέλος πάντων,
0: ότι μπορούμε να περνάμε πλοία τα οποία με ασφάλεια από τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, και αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαβάσεις και καλά. Ένα πλοίο το οποίο δεν είναι σαουδαραβικών συμφερόντων, αλλά κουβαλάει σαουδαραβικό πετρέλαιο.
1: Το χτυπάνε ή όχι?
0: Το χτυπάς ή δεν το χτυπάς?
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ, δηλαδή, τώρα που με ρωτάτε, που
1: κουβεντιάζουμε,
0: έχω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, okay, εγώ έχω ένα ελληνικό πλοίο. Είμαστε το 30% του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Άρα πολύ, πολύ εύκολα μπορεί ένα στα τρία να έχει επιλεγεί ένα ελληνικό πλοίο και να περνάει και να κουβαλάει
1: σαουδαραβικό πετρέλαιο.
0: Και να το φέρνει πάρα πολύ όμορφα
1: στην Ευρώπη,
0: στη Μεσόγειο ή στα δηληστήρια. Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε σημαντικά δηληστήρια. Αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Το χτυπάνε ή δεν το χτυπάνε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ σας λέω.
0: Δεν ξέρω καθόλου, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να έχουν τέτοια δυνατότητα πληροφόρησης οι αντάρτες πλέον, ή τέλος πάντων οι πολεμιστές, ή πείτε τους όπως θέλετε. Γιατί παλιά οι Χούθοι τους λέγαμε αντάρτες. Τώρα πλέον, επειδή έχουμε ένα κανονικό πόλεμο, μπορεί να είναι και
1: στρατός κανονικός.
0: Ένας στοιχισμένος κανονικά στρατός.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχουν λοιπόν την πληροφόρηση εδώ, αυτό το πλοίο, τι μεταφέρει? Μεταφέρει φορτίο πιανού ναυλωτή αυτού. Α, αυτό που έχει φορτώσει εκεί, τι είναι? Σαουδαραβικό πετρέλαιο. Χτύπατο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν το αλυσβερίσι μεταξύ, δηλαδή, μεταξύ των Ιρανών. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι τα στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι η ΗΠΑ να εκπληρώσουν όλες
1: τις όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι,
0: με τους όρους του Μνημονίου και τα λοιπά, ναι. Και να γίνουν αποδεκτοί οι ιρανικοί όροι. Αυτό το ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μπορεί αυτό να είναι η είδηση η οποία λέει, OK, άρα υπάρχει η συμφωνία η παλιά του Ιουνίου-Ιουλίου, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι, 7 όροι, εκ των οποίων οι 3 πιο σημαντικοί ακουστήκανε ξανά, ναι. Μπορεί από τους 7 όρους να έχουν κάποιοι όροι βελτιωθεί, οπότε να είμαστε κοντά στο
1: στη λύση, γι' αυτό και τη μέση είναι εκεί που είναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Αυτό κάνει η αγορά πέραν της τιμής, προεξοφλεί και μείωση του κινδύνου. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται.
1: Ευχαριστώ κύριε Κοτζιά, ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Κοτζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Θα πάμε στην κίνηση. Προλαβαίνω εγώ να ασχοληθώ με το διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινή και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Τα γρήγορα δεν έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει πιάσει λίγο νωρίτερα. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν βέβαια. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματα της ήδη. Ο ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδίτου Βασιλείου Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, σαφώς με μπουτιλιάρισμα, και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Και από την Αμφιθέας προς το ΕΔΕΜ έχει προβλήματα και φυσικά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Χάθηκαμε λίγο στο χρόνο σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια κουβέντα που είχαμε συνεννοηθεί και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Οδοντιάτρων για μια επιστολή που απέστειλαν στους αρμοδίους για το κομμάτι και εκεί, δηλαδή στο κομμάτι της πλευράς των οδοντιατρικών υπηρεσιών και τις διαφημίσεις και τις ρεκλάμες που υπάρχουν που προκαλούν αρκετή αναστάτωση στον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδοντίατροι. Να το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, πολύ λίγο χρόνο έχω για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αλλάζουν κάποια πράγματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενεργοποιείται λοιπόν μια ρύθμιση. Όσοι χρωστούν λοιπόν σε funds και τράπεζες αλλά θέλουν να κρατήσουν το σπίτι τους, θα μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι θα βγάλουν σε πληστηριασμό άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους, είτε είναι χωράφια και οικόπεδα, είτε κτίρια, είτε δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες, ώστε να ικανοποιηθεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν προς τους πιστωτές τους. Η ρύθμιση που προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσους πραγματικά είναι αδύνατοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει εισοδημάτων, να διατηρήσουν όμως την κυρία κατοικία τους με ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης και να ανοίξει και ο δρόμος ώστε να επιτρέψουν και να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά κλειστά ακίνητα ή εξοχικές κατοικίες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και τα funds και οι τράπεζες να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Στην πράξη ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά, ξαναλέω, η δυνατότητα που δίνουν οι ιδιοκτήτες αυτών των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκποιήσουν άλλα ακίνητα και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κούρεμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μπορεί να ξεπεράσει και το 14% και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό, ξαναλέω, διαφοροποιείται το σύστημα από σήμερα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Θα το δούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες και το ζήτημα αυτό, που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπλέξει με δάνεια τα οποία πήραν και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα στο Sky 100,3. Καλημέρα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: κάθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Bella FM.
9: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Στο κοινοβούλιο του κρατηδιού εισέρχεται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και Πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο το κόμμα Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το ΣΕΝΤΕΟΥ του Μέρτς, που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, φτάνοντας στο 16,3%. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέταση του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέλλοντες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πως η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στον Παθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Φίρτης Όπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Moody's, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, τσιμπήστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Moody's. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό-δεξιού λιδών, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Moody's την οικονομία σου και από σταθερή την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο εικοσάρικο στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα, θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Moody's είναι αυτοί εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα, και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας, που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, που δυστυχώς, ευτυχώς για το Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς, η επιχειρηματολογία θα τα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των αντιπάλων του ο Μητσοτάκης στο σβέρκο του. Δεν την νιώθει όμως, δυστυχώς λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ το Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη ΡΕΣΟΑΚ και είπε: Έρχομαι να κυβερνήσω. Πού βρε. Καλά λέει ο Κασιμάτης. Πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσεις. Τι να κυβερνήσεις, βρε Καραμήτρο. Τον έχει, το, από καιρό τον έχει ιδεντικό μου. Τον έχει, το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας, ρε Καραμήτρο. Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται. Εντάξει, οκ, και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα η πόλεμη, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους και δεν φτάνει. Ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα ξυπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χούθοι είναι κάτι που θυμόσαστε, τις, το έχω ξαναπεί. Και οι σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλε στη δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα, τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι Ελβιέλα. Ελβιέλα λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα οι τριαντάριδες που αν τα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τα αναγέννητα, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση και γινόμαστε θίτσι, λοιπόν, θυμόμαστε την καφέτη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καραβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο, δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων κάτω άκρων και τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζι. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix κάτι ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του, οι ταινίες δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους, γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο, όπου το 1957 στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχνουν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr, το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα, έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κβαντικής ιατρικής.
15: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
16: Μάλιστα.
15: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την εκβατική γιατρός. Ξέρετε αυτή την εβδομάδα έχει κληθεί η κυρία Καριστιανού να καταθέσει για το ξυλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο. Τους είχε ενημερώσει λέει η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις. Και ότι μεταξύ τους λέει, του είπανε κάποιοι γονείς, μας συμφέρει λέει να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά? Στο δικαστήριο κάτι τέτοιο.
17: Εγώ άλλο.
15: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε, η αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς έβγαζαν κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και είχαν τρελάνει τον κόμμα και τον δεις να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κβαντική γιατρό και ένα ξυλόλιο που δεν υπήρχε.
14: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκη στα ξυλόλια και που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο, υπάρχει και ο ινδένιος, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη. Πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε η κυβέρνηση, σκότωσε ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σωκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμειναν απάντητος ο υπουργός. Απάντησε η κυβαντική παιδίατρος.
16: Κυβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Η κυβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κυβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κυβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κυβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κυβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κυβαντική, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κυβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
14: Τα είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα και 1000 άριστα. Λέει στην λογική της κουτοπονηριάς. Από τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει και η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Δεν συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα σύζυγησε 1000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκε μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Τα πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζεις, τους ανθρώπους δεν τους αλλάζεις. Η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος. Ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανη. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον τσακωμό. Πιάστηκαν και στα χέρια δηλαδή στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Τι να πω αδελφέ μου.

0: Πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι, δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το ένας διαγωνισμός με ψηφοφορία μάλλον για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος σε αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή, έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση, ο αντίπαλοι Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Κάλλας στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδιες ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD σε συνεργασία ταυτίζονται, συγκλίνουν μάλλον, η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε σε παρακαλούμε τις στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της θέσης εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτους Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε: ορίστε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είτε δια της νομίμου είτε δια της μη νομίμου οδού, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπήκαν όλοι αυτοί, έριξαν την ψήφο τους στην αριστερά, και ότι επιτέλους καταφέρνει η αριστερά, επειδή ακριβώς χάθηκε η εκλογική της πελατεία από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος προχωράντας, ανεβαίνοντας στην κοινωνία, εγκατάλειψε την αριστερά. Η αριστερά βρήκε εκλογική πελατεία στους μετανάστες, γι' αυτό και τους αγκαλιάζει προκειμένου να φτιάξει τη δική της εκλογική μαγιά. Τώρα το θέμα είναι, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, δεν πρόκειται να φύγω ούτε από το κόμμα ούτε από την καγκελαρία και είμαι έτοιμος για μεταρρυθμίσεις. Πόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις, τι θα λένε αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Αυτό που έμαθα πάντως τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω, δεν τη είχαμε ακούσει και είχε περάσει στον ντούγκου. Εκεί που λέγαμε ότι θα πάει να αρπάξει ο Τραμπ την Γρυλανδία, τακτοποιήθηκαν τα θέματα από ό,τι κατάλαβα. Υπεγράφει μια συμφωνία ανάμεσα στη Γρυλανδία και στη Δανία και το βασίλειο της Δανίας συγκατάνευσε να εγκατασταθούν στην Γρυλανδία αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες θα είναι, να το πω έτσι, ο ζωτικός χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να περιοριστεί η παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας. Έγινε. Στα Μουλοχτά έγινε αυτή η συμφωνία, και εκεί που λέγαμε ότι θα αρπάξει και θυμόσαστε αρχές καλοκαιριού τι φασαρία γινόταν με τον Τραμπ πάνω η Γρυλανδία δική μου και διάφορα τέτοια, παπ, ρυθμίστηκαν όλα αθορύβως από ό,τι κατάλαβα. Ο οποίος Τραμπ διαφημίζει άλλωστε, λέει, είδατε και από τη διόρυγα του Παναμά σπρώξαμε τους Κινέζους, τους βγάλαμε, και τώρα λοιπόν αυτά, όλη αυτή η περιοχή του πλανήτη είναι δική μου, λέει ο Τραμπ στην Κίνα πρωτίστως και στη Ρωσία σε ένα δεύτερο βαθμό. Αυτά τα ολίγα τα γεωπολιτικά. Πάμε να δούμε την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο με δύο προσκεκλημένους, τον Γιώργο Αράπογλου από την Pulse και τον Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion. Ανοίγουμε εδώ, είμαστε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης.
3: Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
7: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίστηκε και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφό της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην άνοιξη της εργάσιμης εβδομάδας. Έχεις δίκιο Θάνο, ψηφίζουμε για το αν στα χαρτονομίσματα τα καινούρια θα αποτυπώνεται η φύση ή τα πρόσωπα. Και στα πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται η Μαρία Κάλλας. Ψηφίζουμε Μαρία Κάλλας όλοι μαζί, Ελληνίδες και Έλληνες, μπαίνοντας στον ιστότοπο τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλή ημέρα, Άρη, καλή εβδομάδα. Οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση δεν πέφτει. Οι δύο δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή είναι η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κίμης, και η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτές οι δύο οδοί έχουν σημαντικό μποτιλιάρισμα. Όχι πως πηγαίνει πίσω η Λεωφόρος Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρος Κηφισίας προς τη Φιλοθέη έχει ακινητοποίηση, κυρίως το καθοδικό σήμερα και παραδόξως. Από την άνοιξη, πηγαίνοντας μέσω Αγίου Στεφάνου προς τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και την Αθηνών Λαμίας, παραλαμβάνω, από την άνοιξη προς την Αθηνών Λαμίας, έχετε πρόβλημα και είναι πολλαπλάσιο αυτού που σας έχει συνηθίσει το σημείο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Αρδιτού, πρόβλημα. Ο Σκαραμαγκάς μόνο είναι όπως τον περιμένετε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή. Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος Ελληνικού και Αλίμου, σε μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Και μετά ξανασυναντάτε μεγάλη κίνηση στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά, παραλαμβάνω.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμι Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητή Άρτεμι. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκλεισαν από τις αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε? Όλα αυτά είναι παρελθόν, αγαπητέ μου Βασίλη. Για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα Άλλη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
2: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους της εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο.
8: Καλημέρα Ζαχαρία.
2: Λοιπόν, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε Γιώργο αυτή την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτή την εβδομάδα, 6, πόσες?
8: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει

0: σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
1: Ούτε
0: και
1: εγώ θέλω να συζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
0: Ωραία, οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση και η Πλαίσια Ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, στην ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται. Εν πάση περιπτώσει, ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποιο από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει την κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο. Δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα, και να θυμίσω ότι η άποψή μου, και νομίζω όχι μόνο εμένα, είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου. Είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
1: Ζαχαρία.
2: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές, από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν, και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μεσοσταθμικά, με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο, υπάρχει μία διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακριτή, αλλά δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα, ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεών. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράνε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο. Δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα. Ένα συμπέρασμα. Έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν, τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
0: Αρκείται. Εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν, όπως σωστά επισήμανες,
1: στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Μπορεί τον Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα στις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του Πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς, και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί, τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση, βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει, τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπάβεται. Έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
1: Έχει απέναντί, έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αλλά αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη στην πρότασή σου.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγω και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας που είναι πολλά και έντονα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα εσωκυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
1: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί σε αυτό το ερώτημα και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός, κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείτε τόσο πολύ τελευταίως?
2: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανό να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ και ένα 7,9.
1: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα πρόθεση ψήφου.
2: Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα. Είναι λάθος. Η κυρία Καριστιανού για παράδειγμα είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί.
1: Και όταν εμφανίστηκε το κόμμα, πόσο έγραψε?
2: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση.
1: Η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα, αυτό θες να μας πεις?
2: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά, και με βάση αυτά που λέγει ο Γιώργος, η απόσταση των 7 μηνών κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
1: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται?
2: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν όταν κόψει 3, 4, 2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές. Θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε όσους δηλώνουν κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά και μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια... αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη, ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Να, άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της ελληνικής λύσης και πιθανά της κυρίας Καριστιανού ή της φωνής λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Άρα θα δούμε, όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του, με τα στελέχη του, ξέρεις, έχει μία δυσκολία. Βάλαμε διάφορες ερωτήσεις.
1: Μην μου τα βάζεις όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, μην το ανοίξεις, αλλά το καταλάβαμε.
2: Okay.
1: Ναι, απλώς να πω εγώ ότι από το ρεπορτάζ θες του Σταύρου Παπαντονίου στην Κυριακάτη Καθημερινή διάβαζα ένα στοιχείο που το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ότι η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 7,5 από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και οι απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον Νίκο Ανδουλάκη, είναι μόλις 2,5. Άρα θέλω να πω ότι αν σε όποιο βαθμό φεύγουν προς στα απότερα της δεξιάς, άλλο τόσο έχει εισρωέσει η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχει καθίσει σε αυτό που λέμε το μεσαίο χώρο, στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο, για να ακούσουμε τι λέει η κοινωνία όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, οι 8 στους 10 εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και το 71% εξ αυτών των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, μητροπολιτικό.edu.gr.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Μου γράφει μέσω Viber, να υπενθυμίσω τον αριθμό, 698-123-1003. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που επικοινωνούμε μέσω Viber. Μου γράφει ο Κάπα Λάμδα. Τουλάχιστον το μικρό σας όνομα να μου γράφετε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν λέω, εντάξει, εγώ θα το ήθελα και το ονοματεπώνυμο βέβαια, αλλά δεν τρεπόμαστε για την άποψή μας. Αυτό προσπαθώ να σας περάσω. Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του ο Κάπα Λάμδα και μου λέει: όλοι αυτοί που μας είχαν πρίξει ότι με τη συμφωνία της Μέκας αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, ότι ενισχύεται η Τουρκία και ότι τώρα τον ήπιαμε. Πού είναι τώρα που οι ξυπόλοιποι αλωνίζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά για τη Δευτέρα, για την Τουρκία είναι απλώς Δευτέρα? Ωραίο το μήνυμα. Πού είναι και το Πακιστάν να παραβοηθεί στη Σαουδική Αραβία? Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Έχετε δει, αλλά γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποτε με τον κύριο Ζαν Κοέν, κάποια στιγμή θα βγει. Έχετε δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να πάει να βοηθήσει άλλη μουσουλμανική χώρα? Αν τη βρείτε, παρακαλώ, δώστε μου βοήθεια, το κοινό εννοώ, να τη λέω. Γι' αυτό ήταν παραμύθι τούμπανα. Όλα αυτά, κάπα λάμδα μου, είναι για να την πέσουν στο Μητσοτάκη. Ότι, όν, είδες τώρα καταστρεφόμαστε. Είναι ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, τους γυρίζει το μάτι. Πώς να σου πω, πώς είναι τα ομονόχειρα νηστείς που γυρίζουν τα αυτά, μόλις βλέπουν Μητσοτάκη και πώς θα γουρλώνουν τα μάτια, τρελαίνονται. Και τον Γεραπετρίτη και την πέφτουν. Με ηλιθιώδη κριτική, αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο Αράποχλου. Από τις ποιοτικές μετρήσεις, ο κύριος Αράποχλου εκπροσωπεί την ΠΑΡΣ, κύριε Σιχήρη, που κάνει τις έρευνες για τον όμιλο Sky και την Καθημερινή. Γιώργο Αράποχλου, από τα ποιοτικά που βρίσκεις, τι λέει η κοινή γνώμη όμως για την κυβέρνηση? Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Για πάμε.
0: Λοιπόν, ας τα εστιάσουμε στα ερωτήματα για τη ΔΕΘ, που είχε αρκετά η έρευνα αυτή, γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σε δημοσιοποιημένες και μη δημοσιοποιημένες έρευνες για την κυβέρνηση. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την αξιολόγηση των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Η αξιολόγηση είναι θετική σε ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο ξεπερνά το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο 32% η θετική αξιολόγηση στη δική μας έρευνα, και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό αφορά το σύνολο του πληθυσμού, γιατί έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν παρακολούθησαν ή δεν είχαν άποψη. Είναι ένα περίπου 15% για τον Πρωθυπουργό και γύρω στο 20% για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Αν πάμε λοιπόν σε όσους παρακολούθησαν και έχουν άποψη, τα ποσοστά τα οποία συζητάμε φαίνεται να είναι ακόμα υψηλότερα. Επομένως, μοιάζει η ελληνική κοινωνία να άκουσε θετικά τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό πάνω στη ΔΕΘ. Το ποσοστό όμως, αν δεν το βρίσκει κανείς εντυπωσιακό, είναι διότι πιστεύω ότι, όπως μας δείχνουν άλλα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουμε ρωτήσει, βρίσκουν οι Έλληνες τα μέτρα που εξαγγέλλονται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά κρίνουν ότι χρειάζονται και άλλα. Εξής υψηλά βέβαια πήγαν και οι δύο αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ενδιαφέρον είναι μια δεύτερη οπτική που για πρώτη φορά φέτος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, δηλαδή το κατά πόσο βρίσκουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των δύο άλλων αρχηγών ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Εκεί νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό το αποτέλεσμα, γιατί αλλάζει η εικόνα αρκετά. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί τα υψηλά ποσοστά που είχε καταγράψει και στη θετική αξιολόγηση, αλλά οι θετικές, οι καταφατικές απαντήσεις για το ρεαλισμό και την εφαρμοστικότητα των μέτρων για τους δύο αρχηγούς αντιπολίτευσης φαίνεται να υποχωρούν. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά ότι η ελληνική κοινωνία άκουσε με θετική διάθεση τα όσα εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όμως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να τα δει να εφαρμόζονται. Την ενδιαφέρει να είναι μέτρα ρεαλιστικά, μέτρα πρακτικά, και να τα δει να φέρουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εν ώψη της δύσκολης περίοδου που έχουμε μπροστά μας, και σε αυτό φαίνεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να έχουν πλεονέκτημα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αράποχλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά εύχομαι. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινάς. Τι βλέπεις εσύ από τα δικά σου ποιοτικά δεδομένα στις έρευνές σου? Τι θέλει η κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία, πώς αξιολογεί η κοινωνία?
2: Καταρχάς, έχει πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις το θέμα της ακρίβειας. Το βρίσκαμε πρώτο με 55%, το βρήκαμε πρώτο με 62% τώρα. Δεύτερο, το βιωτικό επίπεδο, η βελτίωσή του στο σύνολό του είναι το πρώτο κριτήριο ψήφου. Βάλαμε μια ολόκληρη λίστα παραγόντων, αν θέλουν αλλαγή, αν θέλουν σταθερότητα, αν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Πρώτο μακράν βγήκε με 40%. Το ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ μπαίνει το θέμα των μέτρων της ΔΕΘ. Πράγματι και εγώ βρήκαμε σαν οπινοπόλη ένα 30% ικανοποίηση, που όταν πάμε στην αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη, το...
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Πέλα FM.
19: Ένα κιλό 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.
20: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
23: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
24: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
25: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον Κόμβο Κηφισίας καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Ιεράς Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιδιώνια Ακτή προς την Δημητρίου Γουναρή. Βαριές πολιτικές συνέπειες στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα Merz μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης εχθές το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του στην Καρδίτσα Λάρισσας και κατέληξε. Στην Καρδίτσα Λάρισσας, με συγχωρείτε, και κατέληξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε κινητή μονάδα από την Λάρισσα, καθώς το ασθενοφόρο από την Αγιά μετέφερε άλλο περιστατικό, όπως και το ασθενοφόρο από τους γόνους. Όταν έφτασε μετά από 5-6 λεπτά η κινητή μονάδα στο 15χρονο, ο γιατρός διαπίστωσε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς ο Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Εξαιρετικά δύσκολη είναι η εικόνα στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Κηφισού και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας. Αρχίζουμε από την Αττική Οδό. Προς το αεροδρόμιο η Αττική Οδός είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το ύψος της Μαραθώνος, από την Παλίνη προς τον κόμβο Κηφισίας, έχετε σημαντικά προβλήματα, τόσο μεγάλα που έχει επηρεαστεί και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Πάμε στη Λεωφόρο Κηφισίας. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό, προς το Δαχτυλίδι δηλαδή, έχουν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως όμως το ανωδικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Πανόρμου, από τους Αμπελοκήπους, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό, πηγαίνετε με ρυθμούς σημειωτών στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι. Και η Φραγκοκλησιάς όμως, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει λίγο νωρίτερα στην Κηφισίας, είναι ακινητοποιημένη. Καλό θα ήταν να την αποφύγετε, αν μπορείτε. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, έχετε τη συνήθη κίνηση. Δύσκολη, αλλά είναι τουλάχιστον η συνήθη. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις. Στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή, από την πύλη Ε2 και την Ιετιόνια Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΣΑΠ και τη Δημητρίου Γούναρη.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Σας καλωσορίζω όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ και παρέα στον Sky 100,3. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, υγεία και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Η Γερμανία και οι εκλογές στα δύο κρατήδια εκεί, στα ανατολικά της χώρας και στο Βερολίνο, είναι θέμα. Πώς δηλαδή πώς δηλαδή η λαϊκή αγανάκτηση ή όπως το έχουν στην αντίληψή τους οι άνθρωποι εκφράζεται μέσω της ακροδεξιάς και της αριστεράς, που όμως συγκλίνουν σε κοινούς στόχους, και ένας από αυτούς είναι αυτό στο οποίο είχε μάθει η Γερμανία χρόνια τώρα, το φθηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν, και εκεί τα δύο αυτά κόμματα τα οποία συγκεντρώνουν και την λαϊκή δυσαρέσκεια προς την χριστιανοδημοκρατία, συγκρίνουν στο ότι να πέσει γονιπετής η Γερμανία στα πόδια του Βλαδίμιρ Πούτιν και να γυρίσουμε στις παλιές εποχές, να παίρνει φθηνό φυσικό αέριο έτσι ώστε να δουλεύουν οι βιομηχανίες της και να μην φεύγουν τα μεγάλα εργοστάσια αφήνοντας σε ανεργία τους ανθρώπους. Σύνθετα ζητήματα, δύσκολα ζητήματα σε συνδυασμό τριών πολέμων που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, αν θα καταφέρει ο Τραμπ να κλείσει το μέτωπο του Ιράν την ώρα που έχει ανοίξει το μέτωπο Χούθη και μια Σαουδική Αραβία η οποία βρίσκεται μόνη της να αντιμετωπίσει τον εμφύλιο της Ιεμένης που αντανακλά στην οδό της Ερυθράς από όπου περνά το πετρέλαιο και η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει το προϊόν της. Αυτό είναι το πολυσύνθετο ζήτημα στο οποίο μπλεκόμαστε κι εμείς και απαιτείται από την κυβέρνηση να μας επί της ουσίας να φτιάξει μια τέτοια τιμή πετρελαίου και τέτοια τιμή στα καύσιμα έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας απρόσκοπτα. Ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, είναι στο Ρεδοθάλαμο αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Πότε ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα για να ησυχάσει έτσι? Κυρίως η αντιπολίτευση.
9: Μέσα στις επόμενες μέρες.
8: Θέλει να φουλάρει καύσιμα και δεν το αφήνεται, κύριε Ρωμανή.
9: Να πούμε απλά ότι αν ακούγαμε την αντιπολίτευση και δεν είχαμε κρατήσει απόθεμα όταν ανακοινώσαμε την προηγούμενη δέσμη αντίστοιχων μέτρων, προφανώς τώρα δεν θα μπορούσαμε ούτε η αντιπολίτευση να περιμένει τις ανακοινώσεις, ούτε εμείς να προχωρήσουμε στις κινήσεις που θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες θα λυθούν οι απορίες σε όλους, θα ανακοινωθούν τα πάντα και η κυβέρνηση θα συνεχίσει κάτι που νομίζω ότι έχει δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι διαρκώς παρεμβαίνει για να θωρακίζει την κοινωνία από μια σειρά κρίσεων που έχει διαχειριστεί, με τελευταία την πληθωριστική και την ενεργειακή.
8: Περάστε παρακαλώ τα ακουστικά στο αυτί σας, στα αυτιά σας, για να ακούσουμε μαζί τον Ζαχαρία Ζούπη της Opinion ποια είναι τα θέματα που προκλίνουν σήμερα οι πολίτες και πώς αυτά αποτυπώνονται στις μετρήσεις. Ελάτε κύριε Ζούπη, καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προφανώς είναι η ακρίβεια, έλεγα πριν ότι έχει αυξηθεί και το ποσοστό που τη δηλώνουν και ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ σαν κριτήριο ψήφου. Δηλαδή η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου πιάνει το 39% με 40% και είναι πρώτο μακράν. Άρα προφανώς η κυβέρνηση θα κριθεί από την αντιμετώπιση αυτή, από το ότι θα πείσει, αν θα πείσει ότι μπορεί να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ έχει ένα όπλο, από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, προηγείται ως προς την αξιοπιστία. Έλεγα πριν, όταν διάκοψα, ότι ενώ η αποδοχή των μέτρων στη δική μας έρευνα του Πρωθυπουργού είχε μία συνένεση ενός 30%, βάλαμε μία ερώτηση, Άρη. Μαζί και με όλα αυτά, πιστεύετε τελικά ότι αυτή η κυβέρνηση παλεύει για να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο? Εκεί το ποσοστό πήγαινε 36 και. Γιατί το αναφέρω? Όχι ότι υπάρχει χρυσός κανόνας στις δημοσκοπήσεις, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το 2023, ένα-δύο μήνες πριν, το ποσοστό που απαντούσε θετικά σε αυτό και έβλεπε Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ήταν και το εκλογικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ παραπάνω ακόμα και από την ικανοποίηση από τα μέτρα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι τα μέτρα δεν γίνανε αποδεκτά.
8: Δηλαδή με συγχωρείς, το 23 σε αυτό το πεδίο έδιναν κοντά 40%, δηλαδή ως,
10: ναι, ναι, ναι,
8: ως
10: ναι.
8: Προς το ότι έχει αξιοπιστία στο να κάνει αυτά που υπόσχεται, αυτό εννοείς?
10: Και ειδικά το μήνυμα ότι μ' αρέσουν δεν μ' αρέσουν τα μέτρα, θέλω και άλλα δεν θέλω, το παλεύουν. Είναι σημαντική ναι. αυτή.
8: Πρόσεξε τώρα, αυτό τώρα, αυτά που λες εσύ πώς συνδυάζονται από το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντονίου χθες, ο οποίος προφανώς έχει πάρει δεδομένα από τα γκάλο που κάνουν στο Μαξίμου. Διαβάζω. Το 48% των πολιτών απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΣ θα υλοποιηθούν ή μάλλον θα υλοποιηθούν. 48%. Την ίδια ώρα το 53% των ερωτηθέντων απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι αυτά που περίμενε ή σχεδόν περίμενε. Και εν πάση περιπτώσει λέει το ρεπορτάζ του ότι στο Μαξίμου λένε ότι τους ακούει ένα 50% της κοινωνίας. Είμαστε κοντά σε αυτά που βρίσκεις.
10: Ακριβώς, δεν ναι. απέχουμε πολύ. Εδώ θέλει μία να πούμε ταυτόχρονα
8: ναι.
10: ότι τα μέτρα άλλη αποδοχή είχαν στους αγρότες.
8: Σωστά. Άλλοι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
10: Άλλοι στους μικρομεσαίους και άλλους δημόσιους υπαλλήλους.
8: Και άλλοι στους συνταξιούχους. Και άλλοι συνταξιούχους.
10: Ακριβώς. Ναι. Οι συνταξιούχοι φαίνονται οι σχετικά πιο προνομικοί και οι αγρότες.
8: Ναι. Ναι.
10: Με το αφορολόγητο.
8: Ας πούμε, ας πούμε στην ΠΑΡΣ ο Γιώργος Αράπογλου βρήκε ότι παρά το γεγονός ότι θα πάρουν το 500 οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι στην πλευρά Τσίπρα. Διότι νιώθουν πιο σίγουροι με τον Τσίπρα. Δεν ακούνε για αξιολογήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα από κήθε. Σου λέει τώρα που να μπλέκουμε. Πάμε στον Τσίπρα.
10: Ναι, ίσως τους φαίνεται απόμακρο το επίδομα, επειδή θα δοθεί το Δεκέμβριο του 27 και δεν βλέπουν μια άμεση ωφέλεια, πώς να το πω.
8: Ναι, ναι. Ενώ συζητείτε το επίδομα των συνταξιούχων, ας πούμε, το οποίο έχει κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάνει θράψη.
10: Λοιπόν, ναι, οπωσδήποτε.
8: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
8: Τι λέτε από αυτόν, κύριε Ρωμανέ?
9: Πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση τέτοιων ερευνών. Νομίζω ότι το βασικό και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, γιατί αναφερθήκατε στους δημόσιους υπαλλήλους που πράγματι έχουν μια πάντα μεγαλύτερη δυσπιστία.
8: Θα αναφερθώ και στους μικρομεσαίους που θέλανε κάτι άλλο παραπάνω και δεν το άκουσαν.
9: Επειδή τυχάνει και εγώ να προέρχομαι έτσι, και από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πράγματι υπήρχε έτσι, μια προσδοκία
8: μεγαλύτερη.
9: Ουσιαστικά. Αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, πώς φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε και πού βρίσκεται η υπόλοιπη Ευρώπη. Τι θέλω να πω. Όταν βλέπω εγώ τον κύριο Τσίπρα προημερών να δίνει συνέντευξη σε γαλλόφωνη εφημερίδα και να λέει ότι έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και ακρίβεια Γαλλίας, αυτό δεν είναι συκοφαντία της χώρας με fake news?
8: Είναι ψεύδος πρώτα απ' όλα. Είναι ψέμα. Πρώτα απ' όλα είναι ότι χρησιμοποιεί ψευδές δεδομένα.
9: Είναι συκοφαντία με fake news. Γιατί είναι fake news? Γιατί η πραγματικότητα με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat εν προκειμένου λέει ότι έχουμε μισθούς Πορτογαλίας, όχι μισθούς Βουλγαρίας. Αν δείτε δηλαδή τα καθαρά ποσά που αντιστοιχούν στο μέσο μισθό της Ελλάδας, είμαστε πολύ πάνω από τη Βουλγαρία και είμαστε ουσιαστικά και πάνω από την Πορτογαλία και έχουμε ανέβει κατά δύο θέσεις και κατά πάνω από 10.000, για να το βάλω σε ποσοστό, έχουμε αυξήσει 80% το συγκεκριμένο νούμερο από την εποχή Τσίπρα.
8: Ναι.
9: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο οποίος μόνο μείωνε
8: μισθούς. Αν μου επιτρέψετε και εδώ, μισό λεπτό, θα πείτε τι έκανε ο Τσίπρας, αν και...
9: Δεν μας νοιάζει τι έκανε ο Τσίπρας. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω την υποκρισία.
8: Τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείζεται τα παρουσία σου Άκη Σκέρτσος.
9: Σωστά.
8: Και στα οποία έχω αναφερθεί πριν από νομίζω 10 μέρες. Και λέει ότι η διαφορά που έχει προκύψει από το 19 έως σήμερα σε σχέση με τους μισθούς στη Βουλγαρία δεν συνιστούν αυτό το ψέμα το οποίο διακινεί δυστυχώς και ο σοβαρός κατά τα άλλα κύριος Τσίπρας. Ναι.
9: Ακριβώς.
8: Απλώς η κοινή γνώμη δεν τα ξέρει και φαντάζομαι ότι πρέπει
9: σημασία.
8: μια που είστε στα ψηφιακά, κύριε Ρωμανέ, τροφοδοτήστε με δεδομένα την κοινή γνώμη.
9: Γίνεται.
8: Και άλλα εκεί στις πλατφόρμες και στα διάφορα.
9: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το πεδίο. Ναι. Δυστυχώς πάντα η αποδόμηση ενός ψέματος είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δημιουργία του ψέματος. Και πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες με τους χρόνους που λειτουργούν τα social media κτλ. Αλλά ξαναλέω, το να γράφει ό,τι θέλει ένα τρολ είναι ένα θέμα. Το να προέρχεται αυτή η προπαγάνδα και να υπηρετείται από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κάτι διαφορετικό.
8: Δίνω τα στοιχεία. Το 2025 ο μέσος καθαρός μισθός ήταν χαμηλότερος στη Βουλγαρία κατά περίπου 7.000 ευρώ για έναν άγαμο εργαζόμενο. Ήταν μείον κατά 8.000 ευρώ στη Βουλγαρία για μια τετραμελή οικογένεια με έναν εργαζόμενο. Ήταν μείον 15.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια με δύο εργαζόμενους. της Βουλγαρίας πάντα, και μείον 14.000 ευρώ σε σχέση με την Ελλάδα εννοείται.
9: Σωστά.
8: Για ένα ζευγάρι εργαζομένων χωρίς παιδιά που ζουν στη Βουλγαρία. Άρα το να επαναλαμβάνουμε, αυτά είναι στοιχεία ούτε του Σκέρτσου, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της, πώς να το πω, του Μαξίμου. Είναι αυτά που δίνει η Eurostat.
9: Ακριβώς.
8: Μπράβο, ωραία.
9: Και είναι στα 21.500 σήμερα ο μέσος καθαρός μισθός, από 11.900 που ήταν το 19. Το λέω αυτό στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί ακούω και ως κομμάτι ερευνών ή εν πάση περιπτώσει ευρημάτων προπαγάνδας κυρίως, ότι ήμασταν καλύτερα το 19. Ακόμα και αυτό το αφήγημα πάνε να πουλήσουν κάποιοι.
8: Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που λένε, δικαίωμά τους δηλαδή, αλλά που λένε ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Γελάω, ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να ειρωνευτώ κανέναν. Δικαίωμα του καθενός να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα όπως θέλει.
9: Αυτό το νομίζω το οποίο υπογραμμίζουν όσοι λένε κάτι τέτοιο είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Προφανώς η ακρίβεια ροκανίζει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας που έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει καμία σχέση η μείωση φόρων που έχει συντελεστεί από το 19, η αύξηση εισοδημάτων.
8: Και κάτι ακόμη που θα το βάλουμε τώρα.
9: Και η ύφεση πανευρωπαϊκή, ενώ το 19 έβρεχε ανάπτυξη και προσωπική χαλάρωση. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και κρατάγαμε ομπρέλα. Ακριβώς. Αυτό λέω. Και αυτό μετά συνδέεται με μια άλλη συζήτηση. Τις προηγούμενες μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε διπλή αναβάθμιση από δύο οίκους. Δύο οίκοι, πολύ
8: θα
9: σημαντικοί.
8: Θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης και θα μπείτε και εσείς στη συζήτηση. Βεβαίως. Νίκο, καλημέρα. Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα σας, Νίκο.
10: Καλημέρα.
8: Καλή εβδομάδα, Νίκο.
10: Επίσης, καλή εβδομάδα.
8: Δύο κουβέντες για αυτήν την διπλή αναβάθμιση και κυρίως από τη Μούντις που λέτε εσείς ότι είναι και πιο σκληρή και δύσκολη.
10: Ναι, από τη Μούντις οι προοπτικές, από τη Σκόπ.
8: Παρόλο πιο ότι... δύσκολο οίκος αξιολόγησα, το θέσω έτσι και όχι στον τίτλο.
10: Μας έβαλε στον προθάλαμο αναβάθμισης, αναβάθμισε δηλαδή τις μελλοντικές προοπτικές. Ο Σκόπ όμως έκανε κάτι άλλο. Μετά από 18 χρόνια μας έδωσε ξανά βαθμίδα Α. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το είχαμε. Yeah. Και δεν το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που μας κρατούσε πίσω. Μας δημιουργούσε πρόβλημα, το οποίο η αλήθεια είναι δεν το καταλαβαίναμε, αλλά ακόμα μέρος των αξιολογήσεων επηρεάζονται πάρα πολύ από το δημόσιο χρέος.
8: Εξήγησε λίγο τη διαφορά. Δηλαδή, ο Σκόπ, ναι, Σκόπ κάνει άλλα, βάζει άλλα κριτήρια. Πώς πήραμε
10: την ένδειξη
8: Α σε σχέση με τη Μούντις που είναι ένα οίκος πιο σκληρός και άλλος είναι πιο μαλακός. Δώσε λίγο έτσι να το καταλάβουμε.
10: Γενικώς όλοι μας βλέπουν προς τα πάνω. Και το λέω αυτό σε μια μέρα που, για παράδειγμα, ο Σκόπ υποβάθμισε τη γαλλική οικονομία κατά μία βαθμίδα.
8: Σήμερα.
10: Την ίδια μέρα την Παρασκευή το βράδυ και κοντά στις 12 το μεσάνυχτα που υπήρξε η αναβάθμιση της Ελλάδας, υπήρξε η υποβάθμιση της οικονομίας της Γαλλίας. Και μάλιστα από την ίδια εταιρεία, από την εταιρεία την ελεκτική, την Σκόπ.
8: Το γνωστό είναι επιχείρημα και τι θα κερδίσω εγώ, Νίκο, με αυτές τις δύο αναβαθμίσεις.
10: Το Β+ είναι μία ακριβώς βαθμίδα από το να πρωτοναδούμε το Α. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε το 2009, το είχαμε το 2008, έκτοτε δεν το έχουμε ξαναδεί, ήμασταν στην κατηγορία σκουπίδια, πολύ σκουπίδια. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είμαστε εκεί. Και είναι σημαντικό ότι η Moody's, που είναι ας πούμε η κορυφαία των οίκων, τι λέει μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται. Έρθει και λέει ότι σας έχω στον προθάλαμο για να σας αναβαθμίσω. Δηλαδή έρθει και λέει ότι όλοι έχουν προβλήματα, αλλά τα δικά σας είναι λιγότερα και γενικώς είστε πιο κάτω από ό,τι θα έπρεπε και θα πρέπει να ανέβετε.
8: Τι ελέγχουν δηλαδή πρώτα απ' όλα αυτοί, τι ως εχέγγυο, τι ζητούν, Νίκο Φιλιππίδη, πριν κάνω το διάλειμμα, κάτι σχέση με τη σταθερότητα, ζητούν κάτι.
10: Έχει να κάνει με, η σταθερότητα μετράει πάρα πολύ, είναι ένα. Το δεύτερο είναι προφανώς η μείωση του χρέους, το τρίτο είναι προφανώς η ανάπτυξη.
8: Η μείωση χρέους που δεν την ψηφίζουν τα άλλα δύο κόμματα, τα υποτιθέμενα σοβαρά της αντιπολιτεύσεως.
10: Αυτές οι εταιρείες κοιτούν πρώτα το αξιόχρεο. Και το αξιόχρεο περνάει από το ύψος του χρέους. Εμείς θα ήμασταν πολύ πιο ψηλά δεδομένων των υπόλοιπων δημοσιονομικών επιδόσεων, εάν δεν υπήρχε αυτή η παράμετρος. Αν δεν υπήρχε η παράμετρος επί της ουσίας του χρέους. Η παράμετρος του χρέους φαίνεται ότι φέτος, για παράδειγμα, το ελληνικό χρέος ποσοστό, το ΕΠ, θα είναι χαμηλότερο από το ιταλικό.
11: Η Ελλάδα δανείζεται ήδη με χαμηλότερο επιτόκιο εδώ και μία διετία.
8: Κάνω διάλειμμα, μπορείς δύο λεπτά μετά τις ειδήσεις τίτλους, σε παρακαλώ, βεβαίως, μόνο για δύο λεπτά. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμανός Σταρδοθάλαμο, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και ο Νίκος Φιλιππίδης, σε λίγο όλοι μαζί για τη συνέχεια στο επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η Χαλκιδική. Εκεί στη Χαλκιδική, λοιπόν, εξελίσσεται μια μεγάλη επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη θέση Σκουριές. Μια επένδυση η οποία περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνελικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία. Ανοίγονται 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές σε βάθος χρόνου μιας 20ετίας, όπως μας είπε η κυρία Ξυλουχάκη την προηγούμενη εβδομάδα όταν συζητήσαμε το θέμα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσετε τους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
12: Το μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: di qualità.
13: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
16: Ναι.
15: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Γνωρίζετε ποιο

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο ανωδικό από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στο καθοδικό από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεω προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην Αρδιτού και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελέρο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το Αγροδεξιό Κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το Αριστερό Κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Παίρνω και μήνυμα από τη Λία με το επώνυμό της, αλλά το κρατώ για μένα, η οποία στέλνει την καλημέρα της και τον καλό δρόμο στον σύζυγό της Δημήτρη, ο οποίος κινείται προς το Ρέθυμνο. Τώρα δεν ξέρω, αυτό ήρθε, το μήνυμα ήρθε στις 9 παρα 3 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και θέλει η Λία να του πει ένα ευχαριστώ, διότι ο Δημήτρης της έμαθε να ακούει την εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Λία. Τις ευχές μου στον Δημήτρη να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί και να ζείτε ευτυχισμένοι και να έχετε μια όμορφη ζωή. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
2: Πολλά προβλήματα στους δρόμους του τηλεκανοπεδίου. Ακόμα και τώρα που φτιάχνει σταδιακά λόγω ώρας η κίνηση, έχουμε πολλά προβλήματα. Ακούστε, όσοι είστε στην Αττική Οδό ή προτίθεστε να βρεθείτε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λίγο μετά τον Ασπρόπυργο, κόψτε ταχύτητα. Θα χρειαστεί να σταματήσετε τελείως, να ακινητοποιηθείτε μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο ύψος της Περιφερειακής Εγάλεω. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στο σημείο. Ανοίγει ο δρόμος μετά εκεί στην Περιφερειακή Εγάλεω και ξανακλίνει στον κόμβο Φυλής μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού όμως, είναι ακόμα μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις, παραδόξως. Πριν φτάσετε στην Ανατολική Περιφερειακή, που θα σας πάει προς την Κατεχάκη ας πούμε, θα ακινητοποιηθείτε κι εσείς και θα πηγαίνετε με αυτούς τους ρυθμούς μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας, παρόλο που έχει βελτιωθεί, έχει ακόμα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ο άξονας Βασιλής Σαμαλίας και Πανεπιστημίου μέχρι να φτάσετε στο Πανεπιστήμιο και δευτερευόντως η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτουμε.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Με το Viber επικοινωνούμε στον αριθμό 698-123-1003. Ο Βαλάντης, σε ευχαριστώ πολύ Βαλάντη μου, καλή σου μέρα, μου λέει, μου δίνει τα εύσημα γιατί λέει είμαστε μια ωραία παρέα εδώ στα πρωινά δρομολόγια, ακούει πολλά χρόνια. Μου λέει, ενώ κάνεις το δρομολόγιο και έχεις το νου σου στο δρόμο, ξαφνικά λέτε μια τάκα, λέτε ένα σχόλιο και σκάει το χαμόγελο. Να είσαι καλά Βαλάντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ο Νίκο Φιλιππίδη καλημέρα και Νίκο Ρωμανέ καλημέρα σας. Ο κύριος Ρωμανός είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας πρωθυπουργού. Νίκο, πρέπει να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα της αποθήκευσης του ρεύματος. Το ζητάει και ο Βαλάντης παρεπιπτόντος. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να το συζητήσουμε για να μην εκλαμβάνεται ότι δεν. Ότι, πώς να το πω, επειδή μου το γράφουν οι άνθρωποι και το έχουμε πει στον αέρα, πρέπει κάποια στιγμή να βρω χρόνο να μας εξηγήσει.
8: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Την αποθήκευση και να μας εξηγήσει επίσης εάν η Βουλγαρία παίρνει φθηνό ρεύμα από εμάς. Αυτό παίζει πάρα πολύ.
8: Θα το πούμε βέβαια.
1: Ναι, είναι. Κύριε Ρωμανέ, έχετε πει κάτι επί της, του ρεύματος του φθηνού της Βουλγαρίας.
9: Θα σας πω πριν από αυτό, να πιαστώ από αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Φιλιππίδης, γιατί έχει απόλυτο δίκιο και. Αυτό που ακούμε και ξανακούμε είναι μα οι αξιολογήσεις τρώγονται, η μείωση του χρέους τρώγεται. Και η απάντηση είναι, νομίζω η πιο έξυπνη απάντηση είναι να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Αν αντί να βγει διπλή αναβάθμιση την Παρασκευή, έβγαινε διπλή υποβάθμιση ή έστω ένας 20 έβγαζε υποβάθμιση, θα γινόταν ο χαμός, θα έβγαζαν ένα κάρο ανακοινώσεις? Τώρα βγήκε καμία ανακοίνωση από την αντιπολίτευση? Όχι. Γιατί θα έβγαζαν ανακοινώσεις στη διπλή υποβάθμιση? Γιατί λόγος και ο τρόπος με τον οποίο πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια ήταν ακριβώς η αύξηση του χρέους και η αξιολογήση των οίκων. Έτσι πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές, έτσι υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, έτσι εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας έχασαν τις δουλειές τους, έτσι εκτινάχτηκε η ανεργία, έτσι ήρθε η ύφεση και ούτω καθεξής.
1: Και πολλοί άρα, λοιπόν, να φύγουν στο εξωτερικό, να βγουν εργασία στο εξωτερικό κτλ.

0: λοιπόν, ακριβώς επειδή αυτοί οι δείκτες και αυτοί οι οίκοι και αυτές οι αξιολογήσεις είναι που ουσιαστικά βγάζουν το σινιάλο για την οικονομία, για το αν θα έρθουν νέες επενδύσεις, για το αν, για παράδειγμα, όπως λέει και η έκθεση της Moody's, και έχει πολύ αξία να δούμε γιατί μας αναβάθμισε, γιατί δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως λέει μέσα η έκθεση, που έχει φέρει την ανάπτυξη, δεν είναι μόνο το Real Estate που έχει φέρει επενδύσεις. Είμαστε θωρακισμένοι από μία σειρά αναταράξεων που έχουμε διεθνώς και από την αύξηση των επιτοκίων. Άρα όλα αυτά έχουν γίνει χάρη σε μία συγκεκριμένη πολιτική. Και χάρη σε αυτή την πολιτική, όπως επίσης λέει και η ίδια τη φοροδιαφυγή.
1: Γιατί επειδή θα μου φύγει ο Νίκος, θα μας φύγει ο Νίκος, θα πάει στην τηλεόραση.
2: Αλλά επειδή αφορούν και τον κύριο Φιλιππίδη αυτά, γι' αυτό ήθελα.
1: Λοιπόν, είχαμε μείνει στη σταθερότητα και την αξιοπιστία, Νίκο.
3: Ναι, η αλήθεια είναι, συνεχίζοντας, πράγματι στις εκθέσεις. Σε εκθέσεις αναφυγαίνει τη ειδική αναφορά των οίκων και κυρίως ο Σκόπτο τονίζει ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος ό,τι αφορά τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και τις μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θέλω στιγμής, είναι καλό να το θυμίζουμε αυτό. Να θυμίζουμε δηλαδή ότι γίνεται κάποια δουλειά, ότι έχει γίνει κάποια δουλειά και το κυριότερο να το θυμάται και η ίδια η κυβέρνηση να συνεχίζει τη δουλειά. Για ποιο λόγο, γιατί παίρνει τα εύσημα. Λέει, το κείμενο λέει ότι αναφέρεται στη φορολογική συμμόρφωση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη συγκράτηση των δαπανών και στη μεγαλύτερη ικανότητα του δημοσίου να εισπράττει τα έσοδα που προβλέπονται. Δηλαδή, σε τέσσερα σημεία. Τα εύσημα τα οποία δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν, ούτε πριν το 2010 δεν είχαμε αυτή την εικόνα που είχαμε πολύ υψηλότερες αξιολογήσεις. Και εδώ έχει δίκιο ο κύριος Ρωμανός ότι αν χτυπηθεί η αξιοπιστία τότε είναι δύσκολο να επανέρθει και βλέπουμε πόσο αργά επανέρχεται, πόσο αργά πείθονται όλοι. Ενώ για παράδειγμα υπάρχουν τα δημοσιεύματα, τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα, οι αλλαγές. Παρόλα αυτά, πόσο μένει στη μνήμη εκείνη η χρεοκοπία, εκείνη η κακιά στιγμή της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Εγώ καλημέρα και στους δύο σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ρωμανέ, μπορείτε να μου πείτε ένα μέτρο που ανακοίνωσε υπέρ των επιχειρήσεων, ακόμη και η μείωση των εισφορών που έλεγαν, που τελικά δόθηκε όλης στις εισφορές εργαζόμενου. Η προκαταβολή φόρου ήταν 80% ενώ θα έπρεπε να είναι 0. Και ανακοίνωσε μείωση 5% από το 29 ως εφαρμογή. Αντιθέτως με την αύξηση των μισθών καλώς, αλλά και τις τριετίες κακώς, η επιβάρυνση σε αυξήσεις που δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, όπως ενέργεια, κόστος, έξοδα επιχειρήσεων στα ύψη. Οι επιχειρήσεις παράγουν πλούτο, αυξάνουν το ΕΠ και δεν τις βοηθάει εδώ και 5 χρόνια, τις επιβαρύνει. Αυτή η πλευρά του εργοδότη. Ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τριετίες. Ο εργαζόμενος θα λέει κάτι άλλο, αλλά αυτό, τώρα εσείς θα απαντήσετε σε αυτά που σας λέει ο Δημήτρης, αλλά αυτό το μήνυμα του Δημήτρη αποτυπώνει για μένα που είμαι έξω από το χώρο. Είμαι έξω από το χώρο. Εγώ δουλεύω σε μια επιχείρηση των εκατοντάδων εργαζομένων. Το μέγεθος είμαστε σε αυτό το 5% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Άρα εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω το ζόρι ούτε του εργοδότη Δημήτρη, ούτε του εργαζόμενου στον Δημήτρη. Μπορώ όμως εξ αποστάσεως να δω ευδιάκριτα το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγαπητέ Δημήτρη και κύριε Ρωμανέ και κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Απολύτως.
1: Ότι οι επιχειρήσεις τύπου του Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να βοηθηθεί, δεν λέω όχι σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να παραγάγουν μεγαλύτερο εισόδημα στον Έλληνα εργαζόμενο. Αυτό προσπαθώ να πω. Σε σχέση με το 5%, γιατί αυτό είναι το δομικό πρόβλημα. Είναι οι γνωστές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν, ζητάνε βοήθεια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λέει να του δώσουμε το βασικό την αύξηση, αλλά στην τριετία κολώνω. Δεν μπορώ, δεν βγαίνω, γιατί πρέπει να βγάλω κι εγώ. Λοιπόν. Ορίστε κύριε Ρωμανέ, πείτε τα δικά σας τώρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς, στην τελευταία ΔΕΘ, προ δύο εβδομάδων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων που αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το βασικότερο εξ αυτών ήταν η αλλαγή στα τεκμαρτό. Αυτό, για να ξέρουν όσοι μας ακούν, το 60% για παράδειγμα των επιχειρήσεων εστίασης στη χώρα είναι τέτοιου είδους επιχειρήσεις, προσωπικές επιχειρήσεις επί της ουσίας. Άρα οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες πιάνουν όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Το δεύτερο είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Θα μου πεις μικρή, περιμέναμε περισσότερα, έχουν γίνει ήδη μία σειρά μειώσεων, αλλά αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν θα κάνει ποτέ περισσότερα για να μην ξαναπέσουμε στη λούμπα της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ από την προτεραιότητά μας, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας.
1: Η βασική διαμαρτυρία.
0: Και, και πάμε και στο τελευταίο, που δεν έχει αναδειχθεί και αφορά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχει και η κριτική ότι ναι, κοιτάτε μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν κοιτάτε όλες τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή που έγινε και η μείωση όσον αφορά τις αποσβέσεις, δηλαδή η αύξηση του χρόνου των αποσβέσεων για πολύ σημαντικό κομμάτι εξοπλισμού. Επίσης ήταν κάτι που ζητούσε η επιχειρηματική κοινότητα και προφανώς επηρεάζει. Θα μου πείτε, είναι αρκετά αυτά? Δεν είναι αρκετά, αλλά έρχονται μετά από 92 μειώσεις φόρων, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν και τις επιχειρήσεις.
1: Αλλά αυτή η προκαταβολή φόρου είναι λίγο, είναι μια αγωνιά στο στομάχι.
0: Επίσης,
1: είναι μια αγωνιά στο στομάχι.
0: Η προκαταβολή φόρου επίσης προφανώς και εμείς θα θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα και πιο άμεσα και όχι κλιμακωτά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς τη μειώσαμε από το 100%, από το 100% που την παραλάβαμε στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και όσο αντέχει η οικονομία, ο στόχος είναι ακριβώς σταθερά να μειώνεται. Ξαναλέω. Η κριτική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ήθελαν περισσότερα και γρηγορότερα έχει βάση. Γιατί πιέζονται από την ακρίβεια, πιέζονται από το κόστος ενέργειας και ούτω καθεξής. Αλλά όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι φόρους θα αυξήσουν, πώς θα διαχειριστούν την ανεργία που αυξάνεται, την ανάπτυξη που πέφτει και ούτω καθεξής, και εμείς εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε και κάθε χρόνο δίνουμε και αυτά που δίνουμε. Δεν μου αρέσει το ρήμα δίνουμε, αλλά αυτά που ανακοινώνουμε εν πάση περιπτώσει και έχουν μια λογική αναπτυξιακή και ενίσχυση του προϋπολογισμού της οικογένειας, πώς θα μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε κάθε χρόνο και υλοποιούνται μέσα στον χρόνο, όπως υλοποιήθηκαν αυτά που είπε πέρσι στη ΔΕΘΟ πρωθυπουργός και πρόπερσι και από το 19 και μετά. Νομίζω ότι προτιμώ αυτή τη συζήτηση. Προτιμώ δηλαδή να ακούω το παράπονο ότι θα θέλαμε περισσότερα και να συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, παρά τι κόβουμε όπως συζητάνε όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι. Το ότι αναβαθμίζεται η Ελλάδα
0: και ούτε έγινε μόνο.
1: Και υποβαθμίζεται η Γαλλία είναι επίσης ένα μεγάλο επιχείρημα.
0: Έχουμε πια χαμηλότερο χρέος από την Ιταλία. Δανειζόμαστε φτηνότερα από χώρες που είναι στις ισχυρότερες του κόσμου και ούτω καθεξής. Αυτά, ξαναλέω, δεν έγιναν μόνο τους και καταλαβαίνω την εύκολη λαϊκίστικη κριτική. Μα πώς αποτιμάται αυτός ο πορτφόλι? Όχι, αποτιμάται. Γιατί ακριβώς επειδή καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή συνεχίζουμε να πρωταγωνιστούμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, ενώ όλη η Ευρώπη πέφτει, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή προσελκύουμε επενδύσεις και έχουμε περισσότερα έσοδα, άρα μεγαλώνουμε την πίτα, μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε εισοδήματα. Και να διαφωνούμε με τους τηλεθεατές και τους ακροατές σας για το αν θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι.
1: Ναι, αλλά θα επιμείνω, ας πούμε υπάρχουν μερικά γονάρια που ενοχλούν την επιχειρηματικότητα. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είναι να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο, δεν ξέρω. Εγώ ακούω ότι δεν μπορώ να το κάνω, όταν λέει ο Πρωθυπουργός θα ήθελα πολύ αλλά δεν μπορώ να το κάνω, θα ήθελα να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά το θέλω να γίνει σε ένα πλαίσιο που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να διευκολυνθούμε και να μην το γράψουμε στα έξοδα, στις δαπάνες μας κτλ. Αυτά τα ακούω όλα. Αλλά να όμως που η κοινή γνώμη ακούει και εκείνη όπως εκείνη επιθυμεί να ακούσει.
0: Προφανώς. Όταν είσαι πρωθυπουργός, είσαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Η πραγματικότητα είναι, για παράδειγμα, ότι οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια είχαν το μικρότερο μέρισμα από την ανάπτυξη της χώρας. Είχαν πάρει μέχρι σήμερα το μικρότερο μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχει μια λογική το ότι στηρίζεις μια ομάδα η οποία ήταν μέχρι σήμερα η πιο αδικημένη στην πορεία την αναπτυξιακή που χαράχτηκε από το 19 και μετά. Προφανώς, ξαναλέω, και οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ανοίγω παρένθεση, πολλοί από τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα δουν την ωφέλεια που είχαν τα περσινά μέτρα φέτος την άνοιξη που θα κάνουν τη φορολογική δήλωση. Ακόμα δεν την έχουν δει, ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι την είδαν από τον Ιανουάριο. Τις μειώσεις φόρων για τις οικογένειες με παιδιά, τις μειώσεις φόρων για τους νέους και αυτά, τα είδαν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν τα έχουν δει ακόμα, θα τα δουν στην άνοιξη που θα καταθέσουν τη φορολογική δήλωση. Άρα λοιπόν και αυτά προστίθενται, ναι, σε ό,τι ανακοινώθηκε στη φετινή ΔΕΘ και σε ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα
1: μεγάλο
0: χρόνια.
1: Θέμα, αν πιάνουν...
0: Αλλά ξαναλέω, εγώ το καταλαβαίνω γιατί προέρχομαι από αυτή την ομάδα.
1: Μεγάλο θέμα αν πιάνουν τόπο οι φόροι μας, βέβαια. που, από τη βελτίωση που ζητούμε στο κράτος και στις υπηρεσίες που παρέχονται, που τις θέλουμε να είναι καλύτερες. Όλο και καλύτερες, και δεν το βρίσκουμε. Αυτό δεν το ανταμώνουμε.
0: Ότι γίνονται όλο και καλύτερες είναι δεδομένο και εξάγεται ως συμπέρασμα από την εικόνα των νοσοκομείων, από τους δείκτες που μετρούν όλες αυτές τις επιδόσεις και το καθεξής. Το ότι προφανώς θα θέλαμε πάντα καλύτερα και πάντα γρηγορότερα σε όλα αυτά, είμαι ο τελευταίος που θα διαφωνήσει.
1: Παρά 10 η ώρα, 10 κυρίες και κύριοι, οι ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, μας λέει η ΔΕΗ, σε μια συναυλία που παρακολουθείς με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάνεις σε αυτό το μικρό παρκάκι της γειτονιάς, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Και η ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες. Βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες μας, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες στηρίζοντας νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο dei.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα για το ίδιο θέμα δύο αντιδράσεις. Ο Λάζαρος στην πλατφόρμα 1003. Μας τα έχουν κάνει τσουλάκια με την προκαταβολή φόρου. Μια φορά δεν δίνεται. Τι επιχείρηση είναι αυτή αν δεν μπορεί να προπληρώσει το φόρο της? Άσε που οι περισσότεροι από αυτές δηλώνουν και πληρώνουν το 1/3 από τον πραγματικό φόρο, λέει ένας τρίτος ως προς επιχείρηση. Πάω τώρα στο Viber. Πουντός, μισό λεπτό να τον βρω. Είναι ο Γεώργιος Στάδε, κρατώ το επώνυμο του για μένα, δεν πειράζει, απευθύνεται σε εσάς. Κύριε Ρωμανέ, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και συνεχώς βλέπω αύξηση στον ΕΦΚΑ, ειδικά όταν αυξάνεται ο βασικός μισθός.
7: Ναι, προφανώς οι εισφορές αυξάνονται όσο αυξάνεται ο μισθός. Απ' την άλλη, όσο μειώνεται δηλαδή το ποσοστό των εισφορών, όπως έγινε και στη ΔΕΘ κατά μισή μονάδα, τελικά ισοσκελίζεται, εν πάση περιπτώσει, ή μειώνεται κατά το δυνατόν ή αυξάνεται η ενίσχυση και στους επιχειρηματίες από αυτό. Αλλά εννοείται ότι όσο αυξάνονται οι μισθοί, προφανώς η εισφορά που αντιστοιχεί στο μισθό θα αυξάνεται γιατί είναι ποσοστία. Και άρα όσο μεγαλώνει το απόλυτο νούμερο, μεγαλώνει και η εισφορά. Αλλά ξαναλέω, αν δείτε πού ήταν οι εργοδοτικές εισφορές, για παράδειγμα, το 19 και πού είναι σήμερα, θα δείτε ότι διαρκώς μειώνονται. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη και νομίζω όλοι συμφωνούμε. Εκεί που μπορεί να διαφωνούμε είναι πόσο πιο γρήγορα θα έπρεπε να τρέξουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ξαναλέω, έχεις μια διεθνή συνθήκη η οποία είναι τελείως διαφορετική, για να μην πω αντίθετη από το 19. Το 19 ήταν η εποχή που θα έπρεπε να τρέχουμε κι εμείς όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, που έτρεχε όλη η Ευρώπη με ανάπτυξη, με ποσοτική χαλάρωση κτλ. Και τώρα όλη η Ευρώπη έχει φρενάρει και εμείς τρέχουμε. Να μην το πούμε αυτό? Ή θεωρείται αλαζονικό να το λες? Όχι, δεν είναι αλαζονικό, είναι πραγματικότητα. Και θέλω να απαντήσω και κάτι άλλο που ακούγεται πολύ στο δημοσίο διάλογο τελευταίο, γιατί ξέρω ότι κλείνουμε.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, ακούγεται ξανά και ξανά το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια προφανώς είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Προφανώς ροκανίζει μεγάλο κομμάτι της προσπάθειας που γίνεται, αλλά να δούμε λίγο τα πραγματικά στοιχεία για το αν αυτά που προτείνει η αντιπολίτευση για μείωση έμεσων φόρων τελικά φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μαγικές συνταγές και μαγικά ραβδιά. Η απάντηση είναι όχι. Αν δείτε τη σωρευτική ακρίβεια των τροφίμων, για παράδειγμα, είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, από το 20 και μετά που ξεκίνησε το πρόβλημα. Είμαστε κάτω από την Ισπανία, είμαστε κάτω από την Κύπρο, είμαστε κάτω από την Πορτογαλία. Άρα λοιπόν, οι χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει συνταγές που μας λέει μονότονα η αντιπολίτευση τόσα χρόνια, δεν έχουν επιφέρει τα αποτελέσματα που προφανώς θα ήθελαν.
6: Ως προς τη μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή. Ότι
7: μείωση ΦΠΑ, ΕΦΟΚΟΥ κτλ.
6: Κυρίως φόρου κατανάλωσης, αλλά δοκίμασαν, αυτά τα κράτη δοκίμασαν τη μείωση του ΦΠΑ για μια περίοδο όμως. Δεν πάω αυτό που δεν λέγεται στην κοινή γνώμη, πρέπει να κατανοείται. Ακόμη και αυτά τα κράτη εφάρμοσαν αυτό το μέτρο μόλις για κάποιους μήνες. Άλλο για 5, άλλο για 6 μήνες. Και παρά το γεγονός ότι εφαρμόστηκε σε αυτή την περίοδο, δεν πέρασε την κατανάλωση διαφορά.
7: Και αυτό που συζητείτε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα το θέσει και ο Πρωθυπουργός είναι ακριβώς ως ένα έκτακτο μέτρο, ένα επιπλέον εργαλείο πάνω στο τραπέζι να πέσει και μια παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ο τρόπος που το παρουσιάζει η αντιπολίτευση ως μαγικό ραβδί, ως πανάκια και ως κριτική στην κυβέρνηση. Δεν κάνετε τίποτα για την ακρίβεια. Πότε έχουν ξαναφορολογηθεί τα υπερέσοδα σε εταιρείες πετρελαϊκές, σε εταιρείες ενέργειας και ούτω καθεξής στην Ελλάδα? Πρώτη φορά επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πότε έχουν γίνει περισσότεροι
6: έλεγχοι,
7: πότε έχουν πέσει περισσότερα πρόστιμα?
6: Να είστε και καλά. Μάλιστα ενόχλησαν κιόλας όταν
7: προφανώς
6: ενόχλησαν η επιπλέον φορολογία. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ρωμανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ζωμανός είναι επικεφαλής της ομάδας ψηφιακής υποστηρίξεως του Πρωθυπουργού. Και εδώ τελειώσαμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το ραντεβού μας αύριο με το καλό. Προηγουμένως θα είμαστε στην τηλεόραση στις 12 παρατέταρτο. Έρχονται ο Γιάννης και ο Αντώνης Καντέλης και Αντζολέτος. Καλημέρα σας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
13: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
12: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
13: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820-20210.
16: Πέλα FM 103,3.

0: Καλημέρα, δεύτερος καφές στους 103,3 με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
1: και τον Ηρακλή Κωνσταντόπουλο. Πολύ καλή μέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα. Για 64η μέρα του έτους, η Ανατολή ηλίου έγινε στις 7 και 10. Λες, κάθε μέρα ανεβαίνουμε. Η Δύση θα γίνει στις 7 και 25 και σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς.
1: Η μέρα μικραίνει και μικραίνει πολύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξυπνάμε νύχτα και νιστάζουμε ενώ έχει βραδιάσει πολύ περισσότερο.
0: Πολύ νωρίς και πολύ νωρίς βραδιάζει, έτσι. Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Στα ημέρα της συνεξαρτησίας γιορτάζουν η Μάλτα το 1964 από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελιζέ, πρώην Βρετανικές Ονδούρες το 1971 από τη Μεγάλη Βρετανία, η Αρμενία το 1991 από τη Σοβιετική Ένωση. Η μέρα του δέντρου στη Βραζιλία. Σχολική εορτή με οικολογικό περιεχόμενο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα, μάλλον. Η μέρα της άνοιξης στην Αργεντινή. Η μέρα των μαθητών στη Βολιβία. Αυτά. Δεν έχει κάτι για...
1: Στην Αργεντινή μπαίνουν στην άνοιξη, έτσι, στο νότιο ημισφαίριο γενικώς. Αρχίζουν τα μπάνια σε λίγο.
0: Γι' αυτό είναι και η μέρα της άνοιξης. Δεν έχει κάτι για Ηνωμένες Πολιτείες, παράξενο.
1: Λες, ε.
0: Ναι, δεν βρήκα κάτι.
1: Εγώ για να πω ότι αυτά που είπες, το πιο ενδιαφέρον μου φάνηκε αυτό την ημέρα μνήμης για τον Νίκο Καπετανίδη, την οποία δεν γνώριζα ότι έχει θεσμοθετηθεί, εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Καπετανίδης ήταν δημοσιογράφος στον Πόντο.
0: Πόντιος δημοσιογράφος.
1: Ο οποίος απαγχωνίστηκε από το Κεμάλ Ατατούρκ. Αλλά από τον Κεμάλ, εποχή στο εν πάση περιπτώσει, τους Τούρκους εθνικιστές. Τον καιρό που έγινε η γενοκτονία. 1921.

0: Σαββατοκύριακο πώς κύλησε, Θοδωρή, ήταν ευχάριστο?
1: Κομψή κομψά θα έλεγα, τουλάχιστον για μένα. Κάποια πράγματα τα ευχαριστηθήκαμε, κάποια όχι και τόσο, όπως συμβαίνει πάντα, φαντάζομαι. Εντάξει, εσύ γενικές γραμμές καλά πέρασαμε. Εσύ πώς πήγες, όλα εντάξει?
0: Εντάξει, είχα κάποιες υποχρεώσεις εκτός, αλλά αυτό που είδα ήταν ότι οι παραλίες ακόμα και εξαπλώσεις είναι γεμάτες. Στη Χαλκιδική δηλαδή που είχα μια επίσκεψη.
1: Το είχε ίδιο πολύ συμβαίνει κόσμο, δηλαδή, και στην παραλία έξω από την Αλεξανδρούπολη. Συμπληροφορώ ότι είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα, δύσκολο να παρκάρεις. Όχι τόσο να κολυμπάνε, αλλά σε εξαπλώστες κόσμος υπήρχε, κυρίως γείτονες βέβαια, δηλαδή Τούρκοι και Βούλγαροι.
0: Και Βούλγαρους, Ρουμάνους.
1: Στην Τουρκία έχουν ανοίξει τα σχολεία έτσι και αλλιώς, οπότε τα Σαββατοκύριακα εκδράμουν αυτοί περισσότερο προς τα εδώ, ειδικά στην Ανατολική Ελλάδα.
0: Οπότε φαντάζομαι έτσι όπως είδα δηλαδή τον κόσμο που ήταν αρκετός, δεν ήταν φύσκα δηλαδή, δεν ήταν...
1: Όπως το καλοκαίρι
0: να μην υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο ελεύθερο στην Αμμουδιά, αλλά οι εξαπλώστες γενικά ήταν γεμάτες, δεν υπήρχε...
1: Εντάξει, ο καιρός είναι ακόμα καλός και νομίζω ότι επειδή δεν θα είναι για πολύ καιρό, δεν θα είναι για πολύ μεγάλο διάστημα ακόμα καλός ο καιρός, καλό είναι ας το εκμεταλλευτεί όποιος μπορεί να το κάνει για όσο διαρκεί, γιατί φοβάμαι ότι όταν θα αρχίσει τα πρωτοβρόχια να μας επισκέφτονται πιο συχνά, πιο τακτικά, θα πούμε τι χειμώνας βαρύς, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ελαφρύς δεν πρόκειται να είναι όσο καλό καιρό και να κάνει, καθότι όταν το πετρέλαιο φτάνει τα 2 ευρώ και θα δούμε πώς θα κυμανθεί το θέρμανση τελικά με τις επιδοτήσεις.
0: Θα έχει τις επιδοτήσεις.
1: Εντάξει. Από 1,10 θα πάει 1,75 και τέλος πάντων.
0: Νομίζω πιο κάτω από το 1,70.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πετρέλαιο πέφτει. Όχι πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε...
0: Κακώς βάλαμε χθες καύσιμα. Πρέπει να περιμένουμε.
1: Για να περιμένεις, θα περιμένεις πολύ ακόμα φαντάζομαι, για να μην σου πω κανένα μήνα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι κάτω από τα 102 δολάρια σήμερα, έπεσε περίπου 2 δολάρια το βαρελί από τα ξημερώματα δηλαδή μέχρι τώρα, όταν άνοιξαν οι διεθνείς αγορές τη Δευτέρα. Αλλά φοβάμαι ότι ακόμα και μια τέτοια μείωση θα αργήσουμε πολύ να τη δούμε στην Αγγλία, καθότι παρόλα αυτά τα 102 δολάρια είναι πολλά, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι λιγότερο από το 110 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σε συνδυασμό και με τη μείωση των αποθεμάτων και τη μείωση της προσφοράς εκεί στη Σαουδική Αραβία, η Χούθη και τα λοιπά, ο πόλεμος που γίνεται, για να μην πω τίποτα περισσότερο για τα εδώ στην Ευρώπη, φοβάμαι ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ βάρης και το ενεργειακό πρόβλημα θα είναι τεράστιο για όλους μας. Και ενδεχομένως για κάποιους θα είναι πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν είναι όλοι σε παιδινές περιοχές, δεν μένουν όλοι σε περιοχές που είναι ο καιρός πάρα πολύ καλός. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν πρόβλημα οι κριτικοί και πολύ μεγαλύτερο θα είναι το πρόβλημα στη Φλόρινα, αλλά ακόμα και εδώ κάνει κρύο, για να μην κοροϊδευόμαστε. Πολύ περισσότερο στην Έδεσα, ας πούμε, στην Άρνησα και στον Ορεινό Όγκο ή στην Αλμοπία, αλλά και στο Γκάμπο των Γιάννητσών, όταν θα κάνει κρύο, θα κάνει κρύο.
0: Ας ελπίσουμε η τιμή να είναι αρκετά χαμηλή, αλλά δεν είναι μόνο το... Γενικά το θέμα της θέρμασης είναι με το πετρέλαιο, την ενέργεια... Όλα είναι πανάκριβα
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι πανάκριβα, είναι ότι ακριβαίνουν περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή αυτές οι μικρές αυξήσεις στο κατώτατο μισθό έχουν κάποιο αντίκρισμα στην τσέπη του εργαζομένου?
0: Δεν νομίζω. Και τα αυτά που, δηλαδή τις ενισχύσεις που δίνει το κράτος, αυτά τα 10-15 πόσο λένε, ξέρω εγώ, ένα λίτρο, ένα κιλοβατόρα. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι μπορούν να σώσουν την κατάσταση.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή η μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία εξανεμίζεται ούτως ή άλλως από τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις στα καταναλωτικά προϊόντα και όχι μόνο, το μόνο που κάνει στη τελική ανάλυση είναι να ανεβάσει, ας πούμε, τις εισφορές, να συμπαρασύρει τις εισφορές των επαγγελματιών, γιατί είναι συνδεδεμένες με το κατώτατο μισθό, να στο τέλος της ημέρας θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους, ενδεχομένως αν υπάρχει όντως αύξηση του εισοδήματος, ονομαστική εννοώ, ενώ η πραγματική αγοραστική δύναμη θα είναι μειωμένη. Αυτά όμως είναι πράγματα με τα οποία ζούμε, δεν είναι φετινά, εδώ και δεκάδες χρόνια αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Απλά τώρα νομίζω ότι είναι έντονο, εντονότερο ίσως, γιατί όλη η κατάσταση και διεθνώς και εδώ στην Ελλάδα εμφανίζεται στα μάτια μου τουλάχιστον δυσίωνε. Και μάλιστα παρά το ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο και θα περίμενε κανείς να μας τάζουν λόγους και πετραχίλια, αυτά τα οποία τάζει η κυβέρνηση είναι τοποθετούνται μάλλον στο μέλλον, για μετά από κάνα χρόνο τουλάχιστον,
0: για μετά τις εκλογές μάλλον,
1: όχι μόνο μετά τις εκλογές, όταν λέμε το Χριστούγεννα του 27 σημαίνει ότι ό,τι πάρουμε θα το πάρουμε το 28, έτσι.
0: Με αυτό, με την προκαταβολή φόρου τελικά τι έγινε, τι ακούστηκε?
1: Η προκαταβολή φόρου είναι προκαταβολή φόρου.
0: Ναι, τι θα μειωνόταν στο 50%.
1: Άμα πέσει δηλαδή 5% θα γλιτώσουμε?
0: Όχι, όχι. Αλλά προφανώς άμα πέσει το 50% λες ότι κάποτε θα μηδενιστεί κιόλας. Λέω κάποτε.
1: Ναι, αν πέσει 5% ή 10% το 29, δεν ξέρω πόσοι θα ζουν μέχρι τότε, πόσοι θα ασκούν ακόμα επαγγελματική δραστηριότητα αφενός. Αφετέρου δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο περιμένουμε, είναι αυτά που λένε έχουμε να παίρνουμε. Έχεις να παίρνεις, είσαι καλά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα προβλήματα δεν περιμένουν και δεν είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μην ξεχνάμε ότι είχε και πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσα στο καλοκαίρι, είχε καλλιεργηθεί μια αισιοδοξία από πλευράς του κυβερνητικού επιτελείου για την κατάργηση του τεκμαρτού υπολογισμού του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία τελικά αποδείχθηκε μάλλον άνθρακες ο θησαυρός. Θα θυμάσαι ότι ακόμα και άνθρωποι που στηρίζουν την κυβέρνηση έλεγαν ότι θα πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι παράλογος ο φόρος,
0: άδικος.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Τελικά αυτοί όλοι οι φόροι που μπαίνουν και είναι άδικοι και το επισημάνουν οι ίδιοι, δηλαδή αυτοί που τους βάζουν, δεν κάνουν κάτι για να καταργηθούν.
1: Κοίταξε, εκείνος ο οποίος θεσπίζει μια ρύθμιση απλά μπορεί να πει ζητάω συγγνώμη που αναγκάστηκα να την πάρω. Οι υπόλοιποι έτσι κι αλλιώς ζητούν την κατάργησή της. Αλλά αυτός ο οποίος ζητάει συγγνώμη για τη θέσπιση μιας άδικης ρύθμισης, κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να διορθώσει την αδικία στην οποία υπέβαλε κάποιους άλλους. Καλημέρα λοιπόν από το Bell FM 103,3 με την εκπομπή Δεύτερος Καφές με τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο,
0: τον Θεόδωρο Βασιλιάδη.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Κάποια στιγμή λίγο αργότερα θα έχουμε
0: μια τηλεφωνική
1: επικοινωνία με το βουλευτή Πέλα Στολάκη, τον Βασιλιάδη, γιατί δεν ήταν δυνατό ή εφικτό να βρίσκεται στο στούντιο όπως είχαμε αρχικά προγραμματίσει.
0: Βρίσκεται εκτός και
1: λόγω υποχρεώσεων. Θα δοκιμάσουμε να συνομιλήσουμε για κάποια θέματα που μας απασχολούν όλους, φαντάζομαι, εν πάση περιπτώσει πολύ κόσμο ανεξαρτήτως δραστηριότητας, τουλάχιστον για την περιοχή στην οποία μένουμε όλοι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσα από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone Pella FM 103,3. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή την κουβέντα, να θέσετε κάποια ερωτήματα είτε προς εμάς είτε προς τους ανθρώπους με τους οποίους θα μιλήσουμε.

0: Καπέλα FM 103,3. Έχουμε στην γραμμή μας τον βουλευτή Πέλα, τον Λάκη Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και τα που μας ακούει μια χαρά, έτσι.
2: Ναι, συμπολίτες μας.
0: Ναι, σας θέλαμε φυσικά εδώ στο στούντιο για να είμαστε λίγο πιο έτσι, σε άμεση επαφή. Τέλος πάντων.
2: Δυστυχώς, σαν ελλειμμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να συμμετέχω διαζώσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε καλή συζήτηση και από εδώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς. Θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα από κάπου που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Ναι. Το θίξαμε εμείς πριν από λίγο, έτσι, επιγραμματικά, το καλοκαίρι. Θεωρούσατε ότι η τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών είναι ένας άδικος φόρος, εν πάση περιπτώσει ένας άδικος τρόπος φορολόγησης, γιατί δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό ενδεχομένως εισόδημα των επαγγελματιών, αλλά επιβάλλεται ομοιόμορφα σε όλους ανεξάρτητα από την πραγματική τους φοροδοτική ικανότητα, στο πω έτσι. Πέρασε η Διεθνής Έκθεση και δεν ακούσαμε πραγματικές μειώσεις ή κατάργηση του αυτού του μέτρου. Τι έχετε να μας πείτε αυτό?
2: Ουσιαστικά το μέτρο για το οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνής Έκθεση δεν το προσπέρασε έτσι όπως το εννοείται. Ήρθε να κάτσει κοντά στον κατώτατο μισθό. Αυτό ουσιαστικά γίνεται με το τεκμαρτό και επίσης για τα χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων, ακόμη και από τον κατώτατο μισθό πάει στο μείον 50%. Η λογική είναι δηλαδή, σου λέει πως αν δεν πιάνεις τον κατώτατο μισθό ή έστω το μισό του κατώτατου μισθού αν ζεις σε κάτω των 2.000 κατοίκων, τότε πώς μπορείς, ας πούμε, και συνεχίζεις να επαγγέλλεσαι το συγκεκριμένο επάγγελμα.
1: Καλά το γνωρίζουμε το λόγο τον οποίο δικαιολογήθηκε η εφαρμογή του μέτρου, αλλά συμφωνούμε όλοι ότι είναι άδικο όμως, έτσι δεν είναι?
2: Για μένα κανένα μέτρο οριζόντιο δεν είναι δίκαιο. Ωστόσο έγινε ένα βήμα σε σωστή κατεύθυνση και όταν βρεθήκε ο υπόλοιπος δημοσιονομικός χώρος μέχρι να εξαντλήσουμε όλα τα ψηφιακά εργαλεία και να είναι έτοιμος ο ελεκτικός ουσιαστικά μηχανισμός του κράτους, θα μείνει αυτό το μέτρο σε έχει πλέον εφόσον νομοθετηθεί αυτή τη βδομάδα, μάλλον ή την επόμενη.
1: Μάλιστα. Δεν έχουν φυσικά πρόβλημα μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Νομίζω ότι ακόμα και οι αγρότες, οι οποίοι είναι πολλοί στην περιοχή μας, έχουν πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα επιβίωσης πλέον, από όσο εγώ αντιλαμβάνομαι, χωρίς να είμαι ο ίδιος αγρότης. Περιμένουμε κάποιες αποζημιώσεις, οι οποίες καθυστερούν πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο, έτσι, δεν είναι μόνο κάποια συγκεκριμένη.
2: Οι αποζημιώσεις που εκκρεμούν είναι περισσινές για τα κεράσια, τα οποία δεν καλυπτόντουσαν από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Αγροτικής, με συναρμόδιο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν το άφησε να περάσει έτσι, γιατί άλλες κυβερνήσεις, όταν ήταν κάτι εκτός κανονισμού του ΕΛΓΑ, λέγανε πως δυστυχώς δεν καλύπτονται αυτά και δεν κάβναν τίποτα επ' αυτό. Βρέθηκε το κονδύλι, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός στην επίσκεψή του εδώ στην Πέλα. Θα δοθούν αποζημιώσεις για τα κεράσια, για τα μήλα της Δεγορίτιδας, για τα κυδόνια, τα οποία ήταν σε προαρθικό στάδιο τότε. Βέβαια, αν πείτε, πέρασε πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, διαδικασίες που εφαρμόζονται για πρώτη φορά πάντα πολυσιεργούν. Και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Θα πρέπει να έχουμε γρηγορότερα αντανακλαστικά σε τέτοιου είδους ζημιές και καταστροφές. Θα πρέπει να είμαστε πιο άμεσοι. Ωστόσο, νομίζω ότι θα είναι τέλος καλό, όλα καλά. Θα ενισχυθεί όσο μπορεί το χαμένο εισόδημα των παραγωγών μας για αυτές τις παραγωγές τις περισσινές. Αλλά φέτος είχαμε και μια κακή χρονιά ως προς τη διάθεση, τη διακίνηση, αλλά και την τιμή των προϊόντων όσον αφορά ειδικά τα επιτραπέζια προϊόντα, ροδάκινα, βερίγουκα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, τα οποία πολλές ποικιλίες μείναν στα αζήτητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον, τώρα που μπαίνουμε στο χειμώνα, θα πρέπει να συζητήσουμε και στη Βουλή και με όλους τους αρμόδιους, να πάρουμε στοιχεία από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ, να δούμε τι τιμές υπήρξαν φέτος, τα κόστη της καλλιέργειας, πετρέλαια, εργατικά μεγάλα κτλ, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα, για τους παραγωγούς και τους δυσχεραίνους.
1: Το θέμα με τα κεράσια που εκκρεμεί από πέρσι η αποζημίωση είναι ένα μόνο πρόβλημα. Ενδεχομένως να συμβεί κάτι και στο μέλλον. Θα περιμένουν πάντα μια έκτακτη Έκτακτα κονδύλια, να κάνουμε πάλι να μπορέσουμε. Δεν πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Συμφωνούν όλοι. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί στο να αλλάξει ο κανονισμός?
2: Αν δεν καλύπτεται από αυτόν τον απαρχαιωμένο κανονισμό του ΕΛΓΑ, γιατί εγώ έτσι το χαρακτηρίζω και δεν το κρύβω, και δυστυχώς είναι ένα από τα πράγματα τα οποία δεν κάναμε και έχουμε μπροστά μας χρόνο να κλείσουμε τέτοιου είδους νομοθετικές εκκρεμότητες, προφανώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή του κλίματος και να μην έχουμε προσαρμόσει τον βασικό οργανισμό που ασφαλίζει τις περιουσίες οι οποίες είναι ασκέπαστες. Και μιλάω για τις καλλιέργειες που έχουμε στο νομό μας και δόξα τω Θεώ είμαστε ένας πλούσιος παραγωγικά νομός. Έχετε απόλυτο λοιπόν δίκιο, πως μείναμε πίσω σε αυτό. Ωστόσο ερχόμαστε και καλύπτουμε ζημιές άσχετα που δεν έχουμε νομοθετήσει, ώστε αυτές οι ζημιές να είναι καλυπτόμενες, να υπάρχουν εξατομικευμένες εκτιμήσεις και ο καθένας να παίρνει αυτό που δικαιούται.
1: Πιστεύετε ότι είναι εφικτό μέχρι τις εκλογές να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ?
2: Νομίζω ότι η μελέτη έχει γίνει από το Υπουργείο. Αν θέλει η κυβέρνηση και είναι στις προτεραιότητες της, για μένα θα πρέπει να είναι στις προτεραιότητες. Μπορεί να κλείσει και μια μεγάλη εκκρεμότητα που συζητιέται για πάρα πολλά.
1: Μάλιστα, αυτό είναι, νομίζω, κανένας δεν το αμφισβητεί.
2: Και οι υγιείς αγρότες, Θόδωρε και Άκη, όσον αφορά όταν θα πας να καλύψεις και άλλες ζημιές και άλλους κινδύνους, προφανώς μπορεί να ανέβουν τα ασφάλιστρα. Εκεί υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη ότι να είναι στη δυνατότητα του καθενός να επιλέγει ποιες ζημιές μπορεί πρόσθετα να καλύψει και τότε να είναι πρόσθετο το ασφάλιστρο ανάλογα με τη ζημιά που θέλει να καλύψει. Άλλος μπορεί να επιλέξει να μην καλύψει καινούργιες ζημιές.
0: Κύριε Βασιλιάδη,
2: όμως δεν θα επιβαρυνθεί το ασφάλιστρο.
0: Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μέσα τέλη Σεπτέμβρη και οι δηλώσεις δεν ξεκίνησαν ή ξεκίνησαν με πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή,
2: προβλήματα τα οποία τα βρίσκουμε, τα διορθώνουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουμε πως όλη αυτή η μετεβατική περίοδος του ΟΠΕ και πέστη να δε προφανώς και θα δημιουργούσε αρρυθμίες. Του χρόνου νομίζω τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα έχει υλοποιηθεί όλη η μετάβαση και πληροφοριακά. Η χώρα πλέον θα έχει δικό της ΟΣΔΕ, δικό της, δικιά της εφαρμογή, δικό της πληροφοριακό σύστημα και δεν θα είμαστε όμοιροι του κάθε ιδιώτη και τα λεφτά θα κατευθύνονται στους πραγματικούς παραγωγούς και δεν θα υπάρχουν μεγάλες τρύπες στο σύστημα για να δούμε φαινόμενα να εξαπατούν το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα.
0: Το ευχόμαστε να μην συζητήσουμε πάλι το ίδιο θέμα και του χρόνου, κύριε Βασιλιάδη.
2: Ναι, ναι.
1: Πέρα από αυτό το θέμα των αποζημιώσεων, το οποίο προφανώς θα πρέπει να είναι ένα καινούριο σύστημα ασφάλισης που να καλύπτει, εν πάση περιπτώσει, τον αγροτικό κόσμο και να είναι γνωστό εκ των προτέρων, όχι τελευταία στιγμή ό,τι βρούμε να καλύψουμε. Αλλά πέρα από αυτά, δεν υπάρχει αυξημένο κόστος παραγωγής και στην ενέργεια σε συνδυασμό και με τη τιμή πώλησης τελικά των προϊόντων. Όπως είπατε πριν, ότι φέτος έμεινε αδιάθετη παραγωγή και
0: το υψηλό κόστος ήταν των φαρμάκων, των λιβασμάτων και
1: τα δηλαδή, όταν δεν μπορούν να πουλήσουν σε τιμή που να συμφέρει, πώς θα συνεχίσει η αγροτική παραγωγή? Θα λάβετε μέτρα, θέλω να πω, ας πούμε, για να βοηθηθεί ο αγρότης, όχι με αποσπασματικά μέτρα, αλλά οι λογαριασμοί ρεύματος, όπως λένε, ίδρυυσης και τα λοιπά, άρδευσης.
2: Ζούμε σε ένα περιβάλλον τα οποία αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράψατε μόλις τώρα και ανέφερα και εγώ πριν, δεν είναι φαινόμενα τα οποία προκύπτουν μόνο στην Ελλάδα. Παντού υπάρχει αυτό το φαινόμενο με τα κόστη της καλλιέργειας, κυρίως που προέρχονται από την ενέργεια, τα καύσιμα και τα λοιπά, αλλά και η έλλειψη των εργατικών χεριών. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες και για εργατικά χέρια. Φέτος είδαμε και άλλων εθνικοτήτων εργάτες γης να εμφανίζονται στην περιφερειακή μας ενότητα και αυτό είναι σε σωστή κατεύθυνση, διότι οι φίλοι μας οι Αλβανοί πλέον δεν είναι αρκετοί. Άλλωστε μην ξεχνάμε, είναι και δεύτερης και τρίτης γενιάς παιδιά τα οποία φύγαν, σπουδάσαν και δεν είναι πλέον εργάτες γης. Και άλλοι ακολούθησαν τον δρόμο του εξωτερικού στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν αυξημένα μεροκάματα. Οπότε μπήκαμε στη λογική να συνάψουμε διακρατικές συμβάσεις και με την Αίγυπτο, αλλά έρχονται και από το Σουδάν και από την Ινδία και από το Βιετνάμ, οι οποίοι άνθρωποι φαίνονται και από ό,τι μου λένε οι φίλοι αγρότες που έχουν έτσι εργαζόμενους υπό την επίβλεψή τους από αυτές τις εθνικότητες, φαίνονται να έχουν τη διάθεση και να καλύπτουν τα εργατικά. Αυτό έχει και ένα ακόμα προτέρημα, το γεγονός πως Είμαστε προσφορά και ζήτησε. Παιδιά, να το πω έτσι λαϊκά, προφανώς όταν έχεις μεγάλο όγκο εργατών θα πέφτει και το μεροκάματο. Έτσι δεν είναι? Και... οπότε θα γίνουν διακρατικές συμβάσεις και με το Βιετνάμ τώρα, από όσο με έχει ενημερώσει ο Υπουργός ο κύριος Πλεύρης, και επίσης γίνονται και διαδικασίες πάνω στις διακρατικές συμβάσεις να απλοποιηθούν κιόλας οι διαδικασίες, να μην αργούν οι μετακλήσεις των εργατών υγιής. Επίσης, όσον αφορά τα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που θεσμοθέτησε ξανά την επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες, κάτι το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θυμάστε τότε, το είχε διακόψει ως μέτρο. Βέβαια θα μου πείτε και αυτό τι έκανε τους αγρότες πλούσιους. Όχι, αλλά είναι και αυτό μια ενίσχυση και δείχνει την κατεύθυνση την οποία έχει και την πολιτική την οποία θέλει να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία πάνω στον αγροτικό πληθυσμό. Επίσης, ανέβασε το αφορολόγητο στην διεθνής έκθεση ο Πρωθυπουργός στα 20.000 ευρώ. Αυτό το μέτρο αφορά πολλούς αγρότες και από την περιοχή μας. Κοντά στις 70.000 αγρότες είναι στο σύνολο, πολλοί από αυτοί είναι και από την Πέλα. Γι' αυτό το μέτρο ήταν σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει και το μέτρο της εμβολιακής που αφαιρεί 50% από την τελική φορολόγηση. Επίσης αποσυνδέσαμε τον ΕΦΚΑ από το εισόδημα, κάτι που είχε κάνει τον νόμος Κατρούγκαλο και εμφανίστηκαν αγρότες να πληρώνουν 800 ευρώ το μήνα, που δεν ήταν ανταποδοτικό, δεν θα ήταν ποτέ για τη σύνταξή τους. Κάνουμε κινήσεις, θέλουμε και άλλα. Πρέπει να ενισχύσουμε το εισόδημα των αγροτών. Ο πρωτογενής τομέας, μην ξεχνάτε, και στις πιο φιλελεύθερες οικονομίες ουσιαστικά κρίνεται αναγκαίος να υπάρχει και ο παρεμβατισμός. Οπότε δεν υπάρχει συζήτηση για ποιο λόγο βοηθάμε τους αγρότες, και κάθε κράτος που θέλει να εξασφαλίζει τουλάχιστον την αυτάρκειά του πρέπει να βοηθάει τον πρωτογενή τομέα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα στην ενέργεια, ας πούμε, δεν είναι εθνικά, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η κυβέρνηση για μας. Το τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις άλλων χωρών για τους πολίτες τους δικούς τους είναι δικό τους θέμα. Δεν επιρρύπτω ευθύνες για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στην κυβέρνηση, για το πώς θα γίνει να γλιτώσουμε κάτι και να μπορούμε να επιβιώσουμε. Ήδη το πετρέλαιο, είπε ο κ. Σπυρακάκης ότι δεν θα πωλείται στα 2 ευρώ όπως είναι σήμερα, ενδεχομένως αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να τα ρίξει κάτω από το 1,80-1,75.
0: Μάλλον κάποιο λάθος γίνεται
1: αλλά
0: εδώ, κύριε Βασιλιάδη.
1: Δεν μπορεί να θεωρούμε βάση το 1,75 που είχε το πετρέλαιο πέρυσι τον Απρίλιο, που δεν έβαζε κανένας, όταν όλοι βάζαμε πέρυσι το χειμώνα με 1,10.
0: Το θέμα είναι πόσο ξεκίνησε, όχι πόσο έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Αν δεν κάνουμε τίποτα, η αλήθεια είναι, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ και στις 15 του Οκτώβρη.
0: Μα και στα 1,70, κύριε Βασιλιάδη, νομίζω ότι είναι πολύ ψηλό.
2: Αυτό δεν αποδεκτώ από την κυβέρνηση. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει κάτω από το 1,75. Αυτό θα το αναλύσουν λεπτομερώς με ποιον τρόπο το επιτελείο το οικονομικό αυτή τη βδομάδα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνουν εξαγγελίες και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρχει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σημαντική και από την κυβέρνηση, αλλά και από τα διελιστήρια. Και επίσης θα υπάρξει και μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, να προσθέσουμε πάνω σε αυτό, με μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος της θέρμανσης. Θα έχουμε λοιπόν παρέμβαση στη τιμή και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει γίνει μια λεπτομερή δουλειά, μένω στα λόγια του Πρωθυπουργού και μένουμε στο να γίνουν οι εξαγγελίες, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας εκεί, κυρίως όπου έχουμε περισσότερο κρύο, γιατί έχουν εξεταστεί και οι περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη πραγματικά ανάγκη, και κάθε διαθέσιμο ευρώ θα πρέπει να πηγαίνει εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
1: Εμείς προφανώς και είμαστε σε αυτούς που έχουν πρόβλημα, έτσι. Δεν θα συγκριθούμε με την Κρήτη ούτε με τη Φλόρινα, φαντάζομαι, βεβαίως, αλλά κάνει κρύο και εδώ.
2: Η Πέλα, για παράδειγμα, έχει και ορεινές περιοχές, αλλά ακόμα και οι παιδινές της περιοχές δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες, όπως είπατε, με την Νότια Ελλάδα, προφανώς.
1: Για να κάνω άλλη μια ερώτηση σχετικά με το αγροτικό ζήτημα και να το ολοκληρώσουμε. Αν ας πούμε καλυφθεί το κόστος παραγωγής, αν επιδοτηθούν κατάλληλα οι αγροτικές παραγωγές, ακόμα και αν οι αποζημιώσεις με μια ενδεχόμενη αλλαγή, ας πούμε, στον καθορισμό του ΕΛΓΑ είναι πιο βιώσιμες, τι θα γίνει τελικά με τις τιμές των προϊόντων? Είναι έρμεοι οι αγρότες στη χαμηλή τιμή του χωραφιού, γιατί είτε οι έμποροι τους εκβιάζουν τρόπον τεινά, έτσι ας το πω εισαγωγικά, γιατί όταν παραδίδεις χωρίς να ξέρεις ποια είναι η τελική τιμή του προϊόντος, είσαι πλέον άξιος της μοίρας, θα το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει. Ακόμα όμως και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες, η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων δεν πιέζονται από την αθρώα εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες. Δηλαδή, είχαμε τώρα μια συμφωνία με τη Λατινική Αμερική. Ήδη εισάγονται αγροτικά προϊόντα από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από το Μαρόκο, ξέρω εγώ κτλ. Πολύ καιρό τώρα. Τι θα γίνει με αυτά? Θα προστατευτεί ο Έλληνας αγρότης? Ή θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση διεθνώς?
2: Και... είναι μια μεγάλη κουβέντα. Να φέρατε πολλά μαζί τα οποία δεν αφορούν όλο τον κλάδο. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζει την τελική τιμή. Ναι, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Στην διακίνηση του συμπύρινου ροδακίνου, όχι στα επιτραπέζια προϊόντα. Στα επιτραπέζια προϊόντα υπάρχει μία αγορά. Τα δικά μας προϊόντα, ο τόπος μας είναι ευλογημένος και έχουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα. Ταξιδεύουν σε πάρα πολλές χώρες, δεν είναι μόνο για την εσωτερική κατανάλωση και οι τιμές προκύπτουν ανάλογα με τη ζήτηση για την προσφορά. Όποιος άλλος πει ότι θα μπουν κατώτατες τιμές ασφαλείας στα επιτραπέζια ειδικά προϊόντα, νομίζω ότι όταν θα κληθεί να κυβερνήσει δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει τίποτα από αυτά που θα πει σήμερα και κανένα ακόμα γι' αυτό στην ατζέντα του δεν έχει αυτή την πολιτική. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς ως κράτος είναι να χαμηλώσουμε όσο μπορούμε τα κόστη της καλλιέργειας για να μπορέσει το περιθώριο του κέρδους για τον παραγωγό να είναι μεγαλύτερο, αλλά θα πρέπει και η παραγωγή να εξαντλήσουν τα περιθώρια, να σταματήσουμε να έχουμε δαιμονοποιημένη την έννοια του συνεταιρίζεστε. Διότι όλες οι χώρες δουλεύουν συνεταιριστικά με ομάδες παραγωγών, εκμεταλλεύονται επιχειρησιακά προγράμματα και γίνονται πιο ανταγωνιστικές. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι και οι δικοί μας αγρότες. Όσον αφορά το συμπύρινο το ροδάκινο, το έπιασε γρήγορα. Αν και καινούριος ο αρμόδιος υπουργός αγροτικής, και έχω μάθει πως ήδη έχει καλέσει σε συζήτηση τις βιομηχανίες. Θα κάτσουν στο τραπέζι μέσα στο χειμώνα, που είναι μια νεκρή περίοδος για τη διακίνηση του συμπύρινου ροδάκινου. Μαζί με τους αγρότες στην ΕΦΕΑΣ και τα λοιπά, τους εκπροσώπους δηλαδή, τους θεσμικούς, για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να βρεθεί ο τρόπος ώστε η τιμή να είναι τέτοια που να μπορεί

0: παραγωγή, ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά, τα οποία δόξα τω Θεώ είναι και μορφωμένα και πλέον επιχειρούν, δεν είναι απλοί αγρότες, θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να συνεταιρίζονται και να κάνουν ομάδες παραγωγών για να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί με μεγαλύτερες επιδοτήσεις και στον εξοπλισμό τους αλλά και στις καλλιέργειές τους.
1: Να αφήσουμε λίγο τα αγροτικά, Θόδωρο, γιατί...
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο το πρόβλημα στην περιοχή αυτή.
3: Έχουμε και τους δρόμους.
2: Με ο δικός άξονας Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Έδεσα, έχει χρόνια που το ακούμε ότι θα πρέπει να γίνει. Και ακόμα, και από σχεδόν νομίζω 6 χρόνια τουλάχιστον από τότε που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει, ενώ νωρίτερα υπήρξαν κάποιες περίεργες εντυπώσεις. Θα γίνει τελικά αυτό το έργο, θα ξεκινήσει, έχουμε χρονοδιαγράμματα ή θα τα πούμε και στις επόμενες εκλογές.
0: Είπατε την κατάλληλη φράση και μου δώσατε την πάσα για να ξεκινήσουμε το εξής.
3: Το θέμα είναι να βάλουμε τον γκολ, κύριε Βασιλιάδη, να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Έχουμε πολλά χρόνια που συζητάμε για αυτό το έργο, ναι. Αλλά πολλά χρόνια αυτό το έργο ήταν μόνο στις συζητήσεις και στα λόγια. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το έβαλε στις ράγες της υλοποίησης. Και αυτές οι διαδικασίες δυστυχώς κρατάνε. Ωστόσο, έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση μέσα από το εργαλείο του ΣΔΙΤ. Έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος που δεν είχε συμβεί ποτέ στα τόσα χρόνια που το συζητάμε, με μια τεράστια εταιρεία, την Τέρνα. Η οποία θεωρώ ότι εφόσον δεν υπάρχουν και ενστάσεις και αυτό είναι θετικό, θα γίνει και μόνιμος ανάδοχος, οριστικός ανάδοχος, και θα μπορέσουμε να δούμε μετά το Γενάρη να στείνεται και εργοτάξιο.
2: Θα περιμένω να το δούμε, γιατί όλα, το ακούμε χρόνια πολλά αυτό.
0: Αυτά όλα πότε είχαν γίνει πέραν των συζητήσεων στα καφενεία, πότε?
2: Καλά, αν τα συζητούσαμε μόνο στα καφενεία, το πρόβλημα θα ήταν μικρότερο. Οι συζητήσεις γίνονται μέσα σε υπουργικά γραφεία, πόσο ξέρω. Και εδώ και 15 χρόνια.
0: Εγώ ως νέος βουλευτής το 2019, το πρώτο δίμηνο μάλιστα, ήθελα να ενημερωθώ πλήρως και με διαφάνεια όμως, για να ακούει και ο κόσμος και τα βίντεο υπάρχουν και τα γραπτά μένουν και οι ομιλίες μένουν στη Βουλή. Είχα κάνει επίκαιρη ερώτηση στον τότε Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, και η κατάσταση του δρόμου ήταν με κάποιες μελέτες οι οποίες χρειαζόντουσαν επικαιροποίηση. Δεν είχε γίνει τίποτα περισσότερο.
3: Κύριε Βασιλιάδη, τώρα με αυτή τη θετική εξέλιξη τέλος πάντων του δρόμου, δεν μπορούμε να έχουμε και κάτι θετικό για τη γέφυρα εκεί στο Λουδία? Μαζί με αυτό τώρα.
0: Για τη γέφυρα έχουμε διασφαλίσει και χρηματοδότηση.
3: Έχει τώρα για συντήρηση, κύριε Βασιλιάδη, που γνωρίζετε ότι πρέπει να γίνει άλλη γέφυρα εκεί, έτσι. Το γνωρίζετε.
0: Ο στόχος είναι να βρεθεί η χρηματοδότηση. Καταρχάς, ανήκει στο Δήμο. Είναι λάθος και έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό να πάρει αυτές τις αρμοδιότητες για αυτά.
3: Γι' αυτό δεν μπορεί να λυθεί άμεσα. Δεν μπορεί να λυθεί άμεσα.
0: Γιατί ένας Δήμος σίγουρα δεν μπορεί να φτιάξει τέτοιες γέφυρες. Πρέπει να συμφωνήσουμε και δεν πρέπει να ρίχνουμε ευθύνες για ποιο λόγο δεν φτιάχνεται η γέφυρα στο Δήμο. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας, είτε της περιφέρειας, είτε του Υπουργείου. Θα πρέπει να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο. Δυστυχώς τα αντανακλαστικά, εδώ θα έλεγα ότι έχει κάποια ευθύνη. Κυρίως από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν ήταν γρήγορα, διότι εφόσον υπήρχε το πρόβλημα από το 2021 και χτυπούσαν καμπανάκια, θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει και τους βουλευτές αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο πως πρέπει να διασφαλιστεί χρηματοδότηση για να φτιαχτεί μια καινούργια γέφυρα. Τέλος των πάντων, ό,τι έγινε έγινε. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει να βρούμε λύση. Διασφαλίσαμε άμεσα τη χρηματοδότηση για να βρεθεί λύση, έστω να επιδιορθωθεί το πρόβλημα. Αυτό βέβαια δεν λύνει πλήρως το πρόβλημα. Θα είμαστε πλέον στην κατεύθυνση να φύγει η αρμοδιότητα από το Δήμο για να μπορέσει να κατασκευαστεί μια καινούργια γέφυρα, όπως γίνεται παρακάτω μετά τη Χαλκιδόνα, πάλι μια γέφυρα ίδια σαν του Λουδία.
2: Προφανώς δεν είπε κανένας ότι περιμένουν από το Δήμο Πέλλας να φτιάξει τη γέφυρα. Έτσι, ούτε ευθύνες συμπεριούνται στο Δήμο γιατί δεν έφτιαξε τη γέφυρα. Θα έπρεπε, φαντάζομαι, να, όπως είπατε και εσείς, είναι η πολιτική απόφαση από την κυβέρνηση να δοθεί η αρμοδιότητα πλέον για αυτά τα έργα, είτε στο κρατικό μηχανισμό είτε στην περιφέρεια.
0: Ναι, μόνος μου το είπα. Η γέφυρα, ας πούμε, που θα κατασκευαστεί πιο κάτω μετά τη Χαλκιδόνα, πάλι στο Λουδία.
3: Στο Λουδία, στο χωριό.
0: Έχει ένα κόστος κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι κατάλαβα.
2: Αυτό ανακοινώθηκε, εν πάση περιπτώσει, από την περιφέρεια. Το θέμα είναι ότι μας καίει αυτό εδώ πέρα που έχουμε εδώ, γιατί δεν είναι μονάχα όπως εκεί μια γέφυρα που βγάζει έξω από ένα χωριό, είναι μια γέφυρα που συνδέει την βόρεια με την νότια Μακεδονία, στο πω έτσι.
0: Τώρα τι συζητάμε, προφανώς υπάρχει μεγάλη διακίνηση και...

0: ασφάλειας ανθρώπων και διακίνηση μεγάλη προϊόντων και θα πρέπει να δούμε λύση. Έχουμε αργήσει να δούμε λύση. Δυστυχώς όμως σε γνώση των βουλευτών και της πολιτείας ήρθε τώρα πρόσφατα που έγινε το σήμα. Που έγινε το πρόγραμμα Έξυπνες Γέφυρες από το ΤΕΕ με συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και είδαν ποιες γέφυρες δεν είναι πλέον ασφαλείς και ορθώς έγινε.
1: Όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο, η παλιά γραμμή που πάει στην Έδεσα έχει περάσει από 1000 μέρια κύματα και με τη γενικότερη κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου. Θα γίνει κάποια αναβάθμιση σε αυτό? Δεν λέω τώρα πολύ μεγάλο που είναι σχέδια για προαστιακό Θεσσαλονίκη, Γενιτσά κτλ. Λέω για την υπάρχουσα γραμμή.
0: Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία τώρα που θα φτάσει το τρένο μέχρι και τη γέφυρα. Πλησιάζει λοιπόν κοντά μας, να το πω έτσι, εκλαϊκευμένα, οπότε είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να βάλουμε όλα τα δυνατά μας, να είμαστε ενωμένοι και οι βουλευτές και οι δήμαρχοι, η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού μαζί με την περιφέρεια, όπως κατάφερε η Σύνδος να φέρει το προαστιακό στη Σύνδο και στη γέφυρα, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, να μπορέσουμε κι εμείς να βρούμε τον τρόπο να δρομολογήσουμε και να βάλουμε σε ράγες και αυτό το έργο, το οποίο για μένα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο, πάρα πολύ αναπτυξιακό έργο, και ίσως τα Γενετσιά να είναι ένα προάστιο πλέον της Θεσσαλονίκης. Πολλοί κόσμος θα μπορεί να μείνει στα Γενετσιά και να δουλεύει για παράδειγμα στη Σύνδο ή στο Καλοχώρι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Ωστόσο σήμερα που μιλάμε, θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι τάδε πόσο έχει κλειδωθεί στον ένα αριθμό του τάδε έργου. Είναι μια ιδέα την οποία συζητάμε πλέον, που έφτασε το δρομολόγιο στη Σύνδο και κατ' επέκταση θα πάει και στη γέφυρα.
1: Μια τέτοιου είδους σύνδεση μεταξύ των Γιάννητσών και της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής στον Αμοπέλας προφανώς θα διευκολύνει όχι μόνο ανθρώπους από την Πέλα που θα δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το αντίστροφο. Μέχρι λοιπόν να γίνουν αυτά τα έργα, είτε το δικό είτε το σιδηροδρομικό δίκτυο, που θα καθυστερήσουν αρκετά χρόνια τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν, τι θα γίνει σχετικά με τα νοσοκομεία είτε στην Έδεσα είτε στα Γιάννητσά, τα οποία πλήθονται από έλλειψη προσωπικού? Και δεν εννοώ ότι δεν προσλαμβάνεται κανένα, ότι εντάξει, υπάρχουν κάποιες προκηρύξεις, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Όταν ο άνθρωπος θα πρέπει να οδηγήσει 2 ώρες από τη Θεσσαλονίκη για να πάει ένας γιατρός να δουλέψει, για παράδειγμα, στην Έδεσα, δεν πρόκειται να μετακομίσει εκεί αν δεν έχει δικό του σπίτι. Πώς θα έρθει εδώ? Υπάρχουν κάποια κίνητρα τα οποία είναι χαμηλά, ας πούμε, κατά τη γνώμη τη δική μου.
0: Χαμηλά, το νομός μας είναι πλέον στην γραμμή άγωνη Α. Αυτό σημαίνει για ένα γιατρό ότι μπορεί να επιλέξει την Πέλα και την επιλέγει σε σχέση με το Κυλικής και την Ιματία, πέραν του οδικού δικτύου, που σαφώς θα πρέπει να βρούμε τρόπο να η πρόσβαση να είναι πιο εύκολη. Αλλά τα 11-12 χιλιάρικα παραπάνω ως δέλεαρ να έρθει στα νοσοκομεία του νομού μας ή στα κέντρα υγείας, δεν το λες και αμεληταίο ποσό. Αυτό το έκανε αυτή η κυβέρνηση από πέρυσι.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος, χωρίς οικογένεια και χωρίς παιδιά και υποχρεώσεις, εντάξει, προφανώς ίσως να του φτάνουν αυτά τα χρήματα. Ένας οικογενειάρχης πώς θα έρθει?
0: Είναι πρόσθετο εισόδημα τα 12.000.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό. Έχουν ανακοινωθεί και μέτρα για την πάταξη του δημογραφικού, στο πω έτσι, για την επίλυση του, εν πάση περιπτώσει. Και έχω διαβάσει ότι και η Πέλα θα συγκαταλέγει στις περιοχές στις οποίες θα υπάρχει μια επιδότηση με την κατάσταση. Για τους ήδη εδώ διαμένοντες, τι θα γίνει? Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός από στο Καστελόριζο, όταν ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, προπροηγούμενη, είχε πει ότι θα δοθεί επίδομα σε αυτούς οι οποίοι θα μετεκατασταθούν στο Καστελόριζο, αλλά και στους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Εδώ εμείς μπορεί να υπάρχει μια επιδότηση για να έρθουν άλλοι άνθρωποι ξένοι, ή εν πάση περιπτώσει είτε επαναπατριζόμενοι, είτε που δεν μένουν εδώ στην περιοχή. Ενώ οι εδώ διαμένοντες δεν έχουν κάτι επιπλέον.
0: Και πολύ καλά έκανε, ορθώς έπραξε για το Καστελόριζο, γιατί τα κριτικά νησιά μας, και πόσο μάλλον το Καστελόριζο που είναι πάρα πολύ μακριά από τον σκελετό της υπηρετικής χώρας, θα πρέπει να συντηρήσουμε και τους κατοίκους, και αν μπορούμε να πάμε και κατοίκους, έστω και Καστελορίζιους οι οποίοι διαμένουν σε άλλες πόλεις στην υπηρετική χώρα, να τους δώσουμε τα κίνητρα να επιστρέψουν εκεί. Πολύ καλά έκανε λοιπόν για μένα ο Πρωθυπουργός. Τώρα, η Πέλα προφανώς και αυτή η αιμορραγή δημογραφικά, έχουμε μία μείωση 10% του πληθυσμού τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό το νούμερο πρέπει να έτσι, να χτυπήσει το καμπανάκι σε όλους μας, να δουλέψουμε στην κατεύθυνση κυρίως να κρατήσουμε τον κόσμο μας, γιατί είναι δύσκολο να φέρουμε κόσμο. Ωστόσο, στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης καταφέραμε και βάλαμε και την Μπέλα με 10.000 ευρώ για αυτούς οι οποίοι θα επιλέξουν να βρουν μια εργασία, γιατί το μόνο, η μόνη προϋπόθεση αυτή είναι στην Μπέλα και ένα μόνιμο κατοικίας. Είναι ένα σημαντικό ποσό για να κάνει μια κίνηση κάποιος. Εγώ αυτό έχω προτείνει και στην κυρία Μιχαηλίδου, ότι θα πρέπει να το κάνουμε συνδυαστικά, είτε με έβρεση εργασίας, είτε με έβρεση στέγης, είτε με επιδότηση κάποιας στέγης. Επίσης θεωρώ ότι το σπίτι μου είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο. Πολλά νέα ζευγάρια μπόρεσαν και πήραν το δικό του σπίτι με χαμηλό επιτόκιο, αντί να δίνουν ενίκιο, πληρώνουν τις δόσεις του δανείου και θα τους μείνει το σπίτι προφανώς. Αλλά για μένα θα πρέπει να δώσουν περισσότερα κίνητρα σε άλλο πρόγραμμα, το σπίτι μου 4 για παράδειγμα λέω εγώ, εις το σπίτι μου 5, σε περιοχές οι οποίες αιμορραγούν δημογραφικά, και μάλιστα να είναι άτοκα για παράδειγμα τα δάνεια, να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος και να δίνουν έτσι σε νέους να μπορούν να χτίσουν κιόλας, όχι μόνο να πάρουν παλαιά σπίτια. Γιατί εδώ βλέπετε συμβαίνει πλέον το εξής παράδοξο: όταν εγκρίνεται κάποιος για να πάρει αυτό το δάνειο, αμέσως ανεβαίνει και η τιμή του σπιτιού το οποίο πολλούνταν προ-εγκρίσεως του δανείου. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι σε πολλά χωριά υπάρχουν και οικόπεδα, να μπορεί ας πούμε το δανεισμός αυτός να γίνεται και για να χτίσει κάποιος το σπίτι. Είναι μια πρόταση για αυτό.
1: Φαντάζομαι πέραν του στεγαστικού θα πρέπει να επιληθεί και φορολογικά ζητήματα ή κάποια επιδότηση για νέες επιχειρήσεις, γιατί ο άνθρωπος δεν θα έρθει να μείνει εδώ. Πρέπει κάπως να βγάζει και τα προστοζήν.
0: Νομίζω και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ θα πρέπει να γίνουν πιο στοχευμένα. Δηλαδή, αν οι ωφελούμενοι, για παράδειγμα, στο προηγούμενο πρόγραμμα των νέων επιχειρηματιών από 18 μέχρι 30 ήταν π.χ. 20.000, εγώ θα έλεγα να γίνουν 7.000, να δοθούν στη. Ανάλογα με τα δεδομένα της οικονομίας κάθε τόπου, και να δοθεί ένα ποσό αντί για 18.000 ευρώ, 50.000 ευρώ. Ούτως ή άλλως προγράμματα επιδότησης εργασίας υπάρχουν συνεχώς και τα εκμεταλλεύονται οι επιχειρηματίες μας. Νομίζω ότι αν γίνουν πιο στοχευμένα στα δεδομένα πάνω των αναγκών μιας οικονομίας, θα είναι ακόμα καλύτερο μέτρο.
1: Για να περάσουμε λίγο από τον κάμπο και πάνω στο βουνό, τι θα γίνει με το καϊμάξαλα, με το χιονοδρομικό το κέντρο, θα υπάρξει κάποια αξιοποίηση ετά, καλύτερη?
0: Δυστυχώς η ΕΤΑ, και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης έλεγε ότι θα εγκριθούν αυτά τα οποία θα κατατεθούν ημερολογιακά νωρίτερα. Η ΕΤΑ κατέθεσε το δικό μας στα τελευταία, οπότε υπήρχε, θα έλεγα εγώ, και ένα είδος μεθόδευσης. Εάν περάσει καλώς, δεν κεγόμαστε και να περάσει. Δυστυχώς η ΕΤΑΔ αναφέρει πως το χιονοδρομικό μπαίνει μέσα, αλλά είναι ανοιχτή σε περίπτωση που ενδιαφερθεί κάποιος ιδιώτης επενδυτής. Κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει γίνει. Ιδάλλως θα ήθελε και η ΕΤΑΔ να έρθει σε συνεργασία. Βγάλαμε ένα κονδύλι από το Υπουργείο Υποδομών ώστε να γίνουν οι δρόμοι από την Κερασιά, από την Αρδαία δηλαδή, αλλά και από την Έδεσα, για να ομαλοποιήσουμε έτσι την πρόσβαση. Ωστόσο σήμερα που μιλάμε, μελέτη υπάρχει μεν, χρηματοδοτικό εργαλείο δεν υπάρχει δε.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό, γιατί δεν είναι μονάχα αυτοί που θα κάνουν σκι, είναι μια οικονομία η οποία στηρίζεται εν πωλής και από τον τουρισμό, γιατί ο κόσμος που θα πάει εκεί θα πάει και αλλού, δεν θα πάει μονάχα στο χιονοδρομικό κέντρο.
2: Κύριε Βασιλιά, δεν γνωρίζω, μάλλον γνωρίζουμε ότι έχετε κάποιο ραντεβού και δεν ξέρω τι χρόνο έχετε στη διάθεση.
0: Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε και να δώσουμε ένα νέο ραντεβού, να ανανεώσουμε. Εμένα μου αρέσει που συζητάω μαζί σας.
2: Να ανανεώσουμε, αλλά να είστε παρόν εδώ, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πολλά θέματα.
0: Κάνετε ερωτήσεις, θα τις ρωτούσε ο κάθε πολίτης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτός είναι και ο ρόλος σας. Θα έλεγα, και εσείς τον επιτελείτε πάρα πολύ σωστά.
1: Να σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, Θόδωρη και Άκη.
2: Και αναμένουμε το ραντεβού από κοντά.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: LFM 103,3.

0: μαζί σας στους 103,3 ο Πέλα FM.
1: Με τον δεύτερο καφέ.
0: Με τον Θόδωρο Βασιλιάδη.
1: Και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο. Ακούσαμε αυτά τα
0: οποία είπε. Μηνύματα έτσι αιχμηρά, μπορώ να πω, Θόδωρο, έτσι.
1: Αιχμηρά, γιατί φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει... Μια που έχει και τη δυνατότητα, έχει το δικαίωμα να σχολιάσει αυτά που λένε οι πολιτικοί. Ήταν μια καλή κουβέντα που κάναμε, έστω και σύντομα, έστω και από μακριά, με τον βουλευτή Πέλλας, Λάκη τον Βασιλιάδη, και είπε και ο ίδιος για κάποιους νόμους για τη φορολογία, εν πάση περιπτώσει, που θα ήταν ευχής έργο να μην υπήρχε. Αυτό που καταλάβαμε ότι δεν θα αλλάξει, έτσι, το τεκμαρτό τουλάχιστον των ελεύθερων επαγγελματίων. Εγώ έχω να πω ότι αν οι προηγούμενοι τα είχαν κάνει χειρότερα, απασχολεί ιστορικά. Αυτό μας ενδιαφέρει ότι θα κάνουν αυτοί που είναι τώρα στην κυβέρνηση. Διαβάζω εδώ ένας ακροατής, ο οποίος λέει ότι είναι αυθαίρετη η επιβολή και ονομάζεται φοροπηχτικός μηχανισμός. Είναι αντισυστημική τάση. Αντικοινωνική και ανθεληνική. Αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι του παίρνουν αυτό το, τη δυνατότητα να επιβιώσει, έτσι θα το χαρακτηρίσει, φαντάζομαι. Και καλημέρα, καλημέρα και τον Κώστα. Ναι, και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε νέα για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στη χώρα και στην περιοχή μας. Ακούσαμε αυτά που ακούσαμε. Θα φαντάζομαι ότι ο καθένας θα αξιολογήσει την ποσότητα, δεν θα πω την ποιότητα, αυτών των υποσχέσεων, εν πάση περιπτώσει των δεσμεύσεων των οποίων αναλαμβάνει κάθε κυβερνητικό στέλεχος ή βουλευτής που στηρίζει την κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Θέλω στην επόμενη συνέντευξη που θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη στο στούντιο, θα κάνουμε απευθείας τις ερωτήσεις που θα παίρνουμε από το... Από τους φίλους.
1: Αν, κοίταξε, αν ήταν εδώ, προφανώς και την ώρα που θα έρχονταν ερώτηση, θα την έθετα και την ώρα. Αλλά τώρα δεν γίνεται να.
0: Ναι, είναι η δυσκολία.
1: Κάνουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε να μιλήσει για να, δεν γίνεται, να διακόπτουμε, έτσι. Δεν είμαστε κοντά και θα υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία. Και θα πω και ένα ακόμα μήνυμα που ήρθε, το οποίο είναι καυστικό έως πολύ καυστικό. Ο πολιτικός ξέρει δύο πράγματα. Η ψήφος των ηλίθιων μετρά όσο και των υπόλοιπων. Και δεύτερον, οι ηλίθιοι είναι περισσότεροι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι η γελιογραφία του Αρκά. Η οποία φαντάζομαι είναι παλαιότερη, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα είναι πολύ διαχρονικά.
0: Είναι πάντοτε επίκαιρη.
1: Ναι, διαχρονικό, διαχρονικό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα όλων των ανθρώπων, και θα έπρεπε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα να ασκούν τέτοια πολιτική με ήττα, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων ανεξαιρέτως με τρόπο δίκαιο και αναλογικό. Γιατί να κάνεις τα χατήρια του καθενός δεν γίνεται. Και φαντάζομαι ότι κάποιες αποφάσεις που παίρνονται, παίρνονται ανάλογα με το σε πώς απευθύνονται και πόσοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι οι οποίοι θα εκλάβουν ως θετικά τα μέτρα που ανακοινώνονται. Πέρα όμως από αυτό, όχι με ευχολόγια, αλλά νομίζω με τις πράξεις θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Δεν μιλάω για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά για όλους μαζί ως σύνολο, όχι για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Πλησιάζει η ώρα 11.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα.
0: Σε λίγο θα κάνουμε το διάλειμμα μας.
1: Ναι, είναι 11 παρά 4 πρώτα λεπτά.
0: Να ενημερώσουμε στις...
1: Παρά 3 τέλος πάντων.
0: Στις 11.30 θα συνδεθούμε με την Αλμοπία και τον συνεργάτη τον Πέτρο τον Σαμάντη, οπότε μπορεί να ετοιμάζεται εκεί των νέων εκεί της περιοχής και όχι μόνο.
1: Υπάρχει ένα ακόμα σχόλιο αναφορικά με τις συμφωνίες αυτές για τους εργάτες γης μετακλητούς από τρίτες χώρες, ότι οι συμφωνίες δεν μαζεύουν τα φρούτα, παραμένουν πάνω στο δέντρο, και θα πρέπει ίσως να είναι οι διαδικασίες τέτοιες ώστε να έρχονται οι εργάτες όταν τους έχουμε ανάγκη. Δηλαδή όταν είναι η περίοδος της συγκομιδής.
0: Προφανώς.
1: Που δεν είναι παντού το ίδιο βέβαια και εντάξει, αν είναι γρηγορότερα τα διαδικασίες, ενδεχομένως να καλύπτονται στην ώρα τους. Το να έρθει τώρα 100-200 χίλιοι για να μαζέψουν ροδάκι τον χρόνο το καλοκαίρι είναι μάλλον λίγο παράδοξο.

0: Όσον αφορά και την τιμή των προϊόντων, δεν θα διαφωνήσω ότι η τιμή προφανώς, είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά και είναι νόμος προσφοράς και ζήτησης το πώς διαμορφώνονται οι τιμές ακόμα και των αγροτικών προϊόντων. Θα πω μόνο όμως ότι όταν είναι πάρα πολλά τα συμπύρνα, τα ροδάκινα, τα βιομηχανικά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία αυτά παραδίδονται χωρίς να γνωρίζουν οι αγρότες τις τελικές τιμές που θα πληρωθούν, ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα ήταν σε μια ελεύθερη διαπραγμάτευση, το πρόβλημα παραμένει τεράστιο. Και όχι μονάχα γιατί θέλουν ντε και καλά οι έμποροι να θησαυρίσουν, ούτε γιατί οι βιομηχανίες δεν ενδιαφέρονται για την καλή αγροτική παραγωγή ή τη διαχείριση στην περιοχή τους από εκεί που παραλαμβάνουν πρώτες ύλες. Θα δούμε, και φοβάμαι ότι θα δούμε, όσο περνάει ο καιρός, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, και δεν ονομάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ούτως ή άλλως είναι ελεύθερες, θα είναι περισσότερες με προϊόντα τα οποία ποιοτικά θα είναι χειρότερα, απλά θα είναι σε ξεφτυλιστικές τιμές και θα οδηγήσουν στα άκρα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι αγρότες να καλλιεργήσουν, αλλά και οι βιομηχανίες να μεταποιήσουν τα προϊόντα τους σε τέτοιο βαθμό που θα κρίνεται ασύμφορο ενδεχομένως κάποια στιγμή, αλλά για κάποιους είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος.
1: Έτσι όπως τοποθετείς, Θόδωρε, είναι σαν να λες έμεσα ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για να αφήσουμε κάποιες παραγωγές σαν χώρα λόγω των τιμών και τα λοιπά και το αυξημένο κόστος.
0: Κοίταξε, είτε έτσι είτε αλλιώς, όταν θα μπορείς να πάρεις προϊόντα σε πολύ εξευτελιστικές σε σύγκριση με την Ελλάδα τιμές από το
1: εξωτερικό. Ναι, δεν είναι όμως το ίδιο προϊόν, έτσι. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα το μαύρο με το άσπρο, είτε η διαφορά σε ποιότητα κτλ. Σαφώς είναι πολύ διαφορετική.
0: Αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης από όλο τον κόσμο, θα αναγκαστούμε να ψωνίζουμε ακόμα και μη ποιοτικά προϊόντα.
1: Να περάσουμε όμως ένα διάλειμμα και θα είμαστε μαζί σας αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ό,τι
5: Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Πέλα FM 103,3.

0: Τελεφέμ 103,3. Δεύτερος καφές, ο Θόδωρος Βασιλιάδης.
1: Και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος.
0: Θόδωρο, μπορώ να πω ότι είδες ότι και ο Λάκης ο Βασιλιάδης, ο βουλευτής Πέλλας, είπε ότι η γέφυρα πρέπει να φύγει από το Δήμο, πρέπει να πάει στις αρμοδιότητες του κράτους, στις περιφέρειες και τα λοιπά, για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω, ώστε να γίνει όπως έγινε και αυτή του Λουδία, του χωριού πιο κάτω.
1: Εκείνη η γέφυρα στο Λουδία προφανώς ήταν ακόμα, κάποιος εδώ έχω μια επιστροφή νομίζω.
0: Δεν είναι, την κόψαμε okay. Την
1: τώρα,
0: επιστροφή.
1: Τώρα, δηλαδή πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για να διορθούν. Λοιπόν, επειδή ο κόσμος πρέπει να διαμαρτυρηθεί για να αλλάξουν κάποια πράγματα, είτε μέσα στο στούντιο είτε εκτός στούντιο, πρέπει να διαμαρτύρεσαι για να επιδιορθωθούν τα προβλήματα. Θα πω ότι η γέφυρα στο Λουδία, στο ποτάμι και στο χωριό Λουδίας παρακάτω δηλαδή, δεν ανήκει στο χωριό, δεν το κάνει κοινότητα, ούτε ο Δήμος, αλλά το κάνει περιφέρεια γιατί ανήκει στην περιφέρεια. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αλλάξει το ιδιοκτησιακό, εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο το οποίο καθορίζει ποιο συντηρεί αυτές τις υποδομές. Οι δρόμοι αυτοί οι οποίοι δεν είναι μέσα σε ενδοδημοτικό δίκτυο, δεν είναι μέσα στις κοινότητες τις τοπικές του Δήμου, θα πρέπει να ανήκουν σε μια ευρύτερη αρχή όπως είναι η περιφέρεια ή η αντιπεριφέρεια σε πάση περιπτώσει, οι οποίες η περιφέρεια θα πρέπει να φροντίσει για την εξασφάλιση και των κονδυλίων και των απαραίτητων εργασιών που πρέπει να γίνουν από τις τεχνικές υπηρεσίες ή από αναδόχους, δεν ξέρω πώς θα γίνει, ναι, για να επιδιορθώνονται.
0: Με ένα τόσο μεγάλο έργο δεν μπορεί να το σηκώσει ένας Δήμος.
1: Και μικρότερο να ήταν, δεν έχει καμιά δουλειά να το σηκώσει ο Δήμος. Δεν είναι ένα γεφυράκι το οποίο θα πας από ένα χωριό στο διπλανό και να πεις σας το κάνει ο Δήμος, γιατί εκεί εκείνου είναι η αρμοδιότητα ή έχουν εκχωρηθεί οι αρμοδιότητες. Υπενθυμίζω ότι είχα πάει και την προηγούμενη εβδομάδα, πήγα και αυτή την εβδομάδα, πέρασα από το νομό Πέλλας στο νομό Κιλκής, ακριβώς στα όρια που ξεκινάει ο νομός Κιλκής, η αντιπεριφέρεια Κιλκής, εν πάση περιπτώσει, η άσφαλτος είναι καινούρια, η διαγράμμιση είναι καινούρια. Καινούρια τώρα, τέλος πάντων, σε πολύ είναι καλή σε κατάσταση, πολύ καλή σε σύγκριση με τον δρόμο, ο οποίος είναι σαν αυτούς δρόμους που έχει, όχι με στην Τεχεράνη, αυτούς έξω από την Τεχεράνη που τσίγουν βαρδί σε Αμερικάνοι.
0: Και όχι μόνο η άσφαλτος, και η διαγράμμιση είναι ορατή, έτσι.
1: Ο οποίος δρόμος ανήκει προφανώς στο Δήμο και ο οποίος με τα κονδύλια που έχει ή τις αρμοδιότητες που έχει θα πρέπει να το φτιάξει, να το εξασφαλίσει τη συντήρησή του, πράγμα που είναι δύσκολο. Γιατί από την άλλη τη μεριά η πινακίδα γράφει περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Δεν λέει Δήμος, ξέρω εγώ, Παιωνίας, τι λέει τέλος πάντων.

0: FM 103,3.
1: Και να πω ότι πήραμε ένα μήνυμα, το οποίο δεν ξέρω αν το λέει ηρωνικά ή σοβαρά, μάλλον ηρωνικά. Θα μας πάρουν τη δουλειά οι ξένοι, πρέπει να διαμαρτυρηθούμε.
2: Για να μας πάρουν τη δουλειά οι ξένοι, πρέπει να πει ότι...
1: Αναφέρει τους εργάτες γης, έτσι, αυτούς που θα έρθουν από τρίτες χώρες.
2: Υπάρχουν εργάτες γης Έλληνες σήμερα που συζητάμε?
1: Υπάρχουν μια χαρά Έλληνες που κάνουν αγροτικές εργασίες και θα πήγαινε και στα χωράφια να δουλέψουν ως εργάτες.
2: Φτάνουν,
1: αν είχαν το αντίτιμο αυτό που έδωσε. Τώρα, άμα θες να πληρώσει 20 ευρώ μερικά, νομίζω θα πάει κανένας.
2: Δεν νομίζω ότι πληρώνει κάποιος σήμερα.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι. Είπα ότι αν κάποιος θέλει να δίνει 20 ευρώ, δεν θα πάει κανένας. Άμα θα δίνει 50 ή 100, δεν ξέρω πόσο είναι τα μεροκάματα.
2: Τα μεροκάματα είναι καλά.
1: Κοίταξε, να πληρώνονται αντίστοιχα με αυτό που προσφέρουν και τις ώρες που απασχολούνται. Είναι μια εργασία που δεν γίνεται όλο τον χρόνο. Είναι σε συγκεκριμένες περιόδους και φαντάζομαι ότι πολλοί θέλουν όχι εξτρά, αλλά ένα εισόδημα κανονικό για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Όταν κάποιος το καλοκαίρι θα έχει την επιλογή ή να πάει σε μια τουριστική περιοχή να απασχοληθεί στην εστίαση, ο σερβιτόρος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θεωρώντας ότι με τους 3-4-5 μήνες που θα δουλέψει εκεί, στα νησιά ενδεχομένως που είναι ίσως και καλύτερες συμβές γιατί είναι πολύ πιο ανεβασμένο το τουριστικό προϊόν, θα μπορέσει με τα χρήματα αυτά τη σεζόν να ζήσει όλο το χρόνο. Το ίδιο θα επιθυμούσε κάποιος ο οποίος θα πάει για σεζόν αντί για σερβιτόρος να μαζεύει φρούτα το καλοκαίρι ή την περίοδο της συγκομιδής, η οποία προφανώς είναι μικρότερη έτσι, σε διάρκεια. Τώρα το αν όντως οι αλλοδαποί ή οι ντόπιοι εργάτες θεωρούν ότι τα μεροκάματα είναι μικρά και πρέπει να παίρνουν μεγαλύτερα ή εκβιάζουν τους παραγωγούς ότι είσαι στην ανάγκη μας, εμείς αυτό δεν γίνεται μόνο τώρα, γινόταν πάντα στην Ελλάδα. Όπως και στην ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» και στο τέλος έκανε μαθήματα αγγλικών ο Κωνσταντίνου, αν θυμάσαι, στα κορίτσια και τις χορεύτριες. Και τότε, ας πούμε, δεν είναι θέμα συνδικαλισμού το συγκεκριμένο, είναι θέμα το τι συμβαίνει μέσα στην αγορά εργασίας, ας το πω έτσι. Θα έπρεπε ίσως να ήταν πιο... Δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπάρχει νομικό πλαίσιο για το πώς πρέπει να απασχολούνται ή να εργάζονται οι εργάτες γης. Αν πρέπει να τους καλύπτουν κάποιες συλλογικές συμβάσεις οι οποίες να είναι κοινές για όλους όσοι απασχολούνται στην αγροτική παραγωγή και να δεσμεύουν και τους καλλιεργητές οι οποίοι θα απασχολήσουν το προσωπικό ως εργαζομένος με προσλήψεις κτλ. Και όλους όσους εργάζονται σε αυτό το τομέα. Ας το σκεφτούν αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι, το αν θα μπορεί να γίνει έτσι, αν είναι εφικτό αυτό, αν τα εργόσημα, τα ένσημα, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται, πώς μπορούν να ακολουθούν, αν μπορούν κάτι τέτοιο να γίνει ώστε να καλυφθεί, να διορθωθεί, να εξομαλυνθεί η κατάσταση ή να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πόσα δίνεις, πόσα θες. Το οποίο προφανώς γονατίζει αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Γιατί όταν θέλει ο αγρότης να πάρει έναν εργάτη και η παραγωγή αντί για 2 ευρώ που έκανε, ας πούμε, τα κεράσια στην αρχή πέφτει κάτω από 1 ευρώ το κιλό, προφανώς δεν μπορεί να πληρώνει το ίδιο μεροκάματο.
2: Τα μεροκάματα δεν πέφτουν.
1: Ναι, δεν είπα ότι πέφτουν, είπα όταν. Το προϊόν πωλείται 2 ευρώ στην αρχή τα πρώιμα τα κεράσια και μετά πέφτει κάτω από 1 ευρώ, δεν μπορεί ο παραγωγός να πληρώσει αυτά τα μεροκάματα τα υψηλά. Δεν είπα ότι δεν θέλει, δεν μπορεί. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
2: Λύνεται.
1: Ας μειωθεί, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση στο πετρέλαιο και να τον περισσεύουν λεφτά να πληρώνουν τους εργάτες. Δεν χρειάζεται να τα παίρνει ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης, οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια, ας τα παίρνουν οι εργάτες που τα μαζεύουν. Και αυτό που λέω δεν είναι λαϊκισμός, δεν το λέω έτσι με αυτή την έννοια, ούτε κομμουνισμός. Είναι αυτό που θα έπρεπε ίσως να αναλογιστεί το κράτος, δεν θα πω η κυβέρνηση, ότι πρέπει να ισχύει σε αυτή τη χώρα. Όπως ισχύει σε άλλες χώρες που ενδεχομένως έχουν πιο εξομαλυμένες τις διαφορές ανάμεσα στη μέση τάξη, αυτό που λέμε μεσαία τάξη, και στους πιο αδύναμους. Δεν θα συγκριθούμε με τους βιομήχανους, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε και άνθρωποι που δεν δίνουν δεκάρα για αυτούς.

0: αρέσει, μ' αρέσει, Θόδωρε, που κουνιέσαι, χορεύεις, έτσι. Έχεις πάρει το ρυθμό.
1: Αχρωματοψία έχεις?
0: Όχι, βλέπω καλά.
1: Με τα μάτια της καρδιάς βλέπεις μάλλον, γιατί δεν βλέπω να χορεύω.
0: Όχι, κουνιός, λίγο έτσι έκαμε και λίγο. Έπιασε το ρυθμό.
1: Το ρυθμό.
0: Τι διαβάζεις πάλι, είχαμε.
1: Βλέπω εδώ ένα μαλλιοτράβηγμα.
0: Τι, ποιος?
1: Λοιπόν, μόλις ήρθε ένα SMS στο κινητό μου από την τηλεφωνική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι αν βρίσκομαι κοντά στα σύνορα της χώρας, της Ελλάδας δηλαδή, να έχω το νου μου, μην τυχόν και χρεωθώ ρόμι.
0: Το ρόμι, να το κλείσεις.
1: Να μην χρεωθώ επιπλέον. Ρε παιδιά, μέχρι και οι ιδιώτες αντιλαμβάνονται ότι είμαστε μια ακριτική περιοχή. Το κράτος πότε θα καταλάβει ότι εμείς είμαστε σαν το Κασελόριζο εδώ που είμαστε?
0: Μάλλον πήγες για φαγητό χθες κάπου ψηλά ορεινά. Και
1: σήμερα
0: πέρασε,
1: τι πάλι, όχι, δεν ήταν.
0: Πέρασε κάποιο σημαντικό.
1: Δεν ήμουν πιο κοντά στα σύνορα από ότι είμαστε τώρα. Όχι τόσο κοντά. Λοιπόν, βλέπω άλλο, πήγα να κοιτάξω και ήρθε αυτό και μας διέκοψε. Υπάρχει ένα μαλλιοτράβηγμα, θα το πω έτσι ευγενικά, σχετικά με την κατάληψη πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα, καταστημάτων εστίασης, καφέ κτλ.
0: Α, και εγώ διάβασα ένα σχόλιο, αλλά το σχόλιο αυτό εστιάστηκε περισσότερο στο Μεγάλο Αλεξάνδρο.
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποια καταστήματα που έχουν γίνει εκεί, στη Μεγάλη Αλεξάνδρου Σταγιάννη, τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα, οπότε τα βλέπει ο καθένας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Γιατί παράπονα, εγώ διάβασα όλα περίπου τα σχόλια.
0: Όχι, ξέρεις γιατί, με έκανε εντύπωση εγώ διαβάζοντας το μήνυμα. Προφανώς και έχει δίκιο, αλλά το δίκιο δεν είναι ότι φταίνουν τα καταστήματα τα οποία έφτιαξαν τα πεζοδρόμια, γιατί σε αυτόν τον δρόμο που λέει δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και δεν υπάρχει χώρος για να περπατήσει ο πεζός, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι όλα το ίδιο και δεν είναι σε όλες τις περιοχές το ίδιο. Αυτό το οποίο ήταν η αφορμή του διαλόγου αυτού στα κοινωνικά δίκτυα ήταν ότι τα καταστήματα βγάζουν πάρα πολλά καθίσματα έξω. Ενδεχομένως η ευθύνη θα πρέπει να την αποδώσουμε στο Δήμο, που δεν έχει ορισμένο ή αν έχει ορισμένο δεν τηρείται κανονισμός χρήσης πεζοδρομίων από τα καταστήματα. Πόσο είναι το μέγιστο όριο που μπορούν να καταλαμβάνουν, πόσο είναι υποχρεωτικά το ελάχιστο όριο το οποίο πρέπει να διατίθεται ελεύθερα στους διερχόμενους πεζούς.
0: Και πώς θα διασφαλίσουμε την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων, θα υπάρξει έκτακτη ανάγκη που
1: δηλαδή
0: καταλαβαίνει
1: και κάτω στην πλατεία Μάκου. Και αυτό προφανώς δεν είναι μόνο στα Γέννησα που το βλέπουμε, γιατί εμείς είμαστε εδώ, είναι και στις υπόλοιπες πόλεις. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αλλά στον πεζόδρομο,
1: επειδή
0: γίνεται,
1: έχουν αλλάξει πώς να το πω έτσι, η διαρρύθμιση, η μόδα τώρα να έχουμε μεγάλα πεζοδρόμια πέρα από τους πεζόδρομους που είναι χαρακτηριστικά.
0: Δεν πάει να πει όμως πρέπει να καταλαμβάνονται από το τραπεζοκαθίσματα.
1: Δηλαδή έχουν κάνει μεγάλα πεζοδρόμια στην πλατεία Μάγκου, έχουν γίνει μεγάλα πεζοδρόμια στην περιοχή εκεί στο κέντρο γύρω από τον Αγιώργη το πάρκο και τα λοιπά, στις Τράντζες, τα οποία έχει δοθεί στην κυκλοφορία πλέον μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Αν είναι να παρκάρουν πάνω σε πεζοδρόμια ή να βγάζουμε τραπέζια πάνω σε πεζοδρόμια και να μην μπορούν οι παιδιά να περάσουν, ποιος ο λόγος να γίνει? Όταν είναι προαποφασισμένα οι χώροι στους οποίους θα υπάρχουν τα τραπεζοκαθίσματα, οι χώροι στους οποίους θα μπορεί να είναι ελεύθερη διέλευση των πεζών, τα παιδιά να περπατάνε χωρίς κίνδυνο, τα καροτσάκια, τα μικρά, τα ποδήλατα κτλ., αυτός ο χώρος θα αναποδίδεται έτσι στο κοινωνικό σύνολο, είναι και χρήσιμος και ευχάριστος. Το να μπορεί κάποιος να περπατήσει και να δυσκολεύεται να περάσει ανάμεσα στα τραπέζια ή στις καρέκλες, ειδικά αν μιλάμε τώρα για κάποιον να πει ανάπηρο σε καροτσάκι ή μια γυναίκα με ένα μωρό, ας πούμε, ή άντρας με ένα μωρό, για να μην νομίζετε το. Λέω μόνο έτσι ή αλλιώς. Και να περνάει κάποιος άλλος, και όπως γράφεται εδώ, διαβάζω, και να πρέπει να σταματήσει για να περάσει όλος, λες και είμαστε στη γέφυρα του Λουδία. Έτσι. Κλείνει η παρένθεση με του Λουδία και τη γέφυρά του. Μην το αρχίσουμε πάλι.
0: Τώρα, μια που ανέφερες.
1: Δηλαδή, λες και είμαστε το καλοκαίρι στην πίχτρα με τις ξαπλώσεις που δεν μπορεί να περάσεις. Έτσι γράφει κάποιος.
0: Μια που ανέφερες τον Άι Γιώργη, δεν ξέρω αν έχει πάει τώρα τελευταία, που έχει 6 νομίζω μεταλλικές κολόνες τετράγωνες ψηλές με φωτισμό, τις 6x6.
1: Όχι, δεν κοίταξα τόσο ψηλά.
0: Είναι το χρώμα τους, είναι πως είναι σκουριά, δεν ξέρω αν είναι το έτσι βαμμένα,
1: έτσι
0: για
1: θα
0: να είναι
1: το σχέδιο.
0: Το σχέδιο
1: είναι αυτό που λένε φορά σκούρα ρούχα, να μην φαίνεται ότι είναι βρώμικα.
0: Όχι, προφανώς να το έχουν έτσι για να εναρμονίζεται με τη φύση καλύτερα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι κάτω τα ξύλα, τα καλούπια που λέει, για να το τσιμεντάρισμα και το χώρο τέλος πάντων που βιδώθηκαν επάνω, υπάρχουν ακόμα τα ξύλα, τα οποία είναι επικίνδυνα, πρέπει να αφαιρεθούν.
1: Δεν ξέρω αν έχει όντως παραδοθεί το έργο, αλλά ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Αυτά τώρα τα ξύλα είναι πάνω από ένα μήνα.
1: Είναι θέμα ασφαλείας και θα πρέπει να ή να κλείσει και να μην υπάρχει πρόσβαση ή να παραδοθεί εντελώς ολοκληρωμένο. Δεν γίνεται να είναι με ημίμετρα.
0: Τώρα μιλάω για κάτω από τη βάση, τα οποία έχουν μείνει.
1: Δεν κατάλαβα τι λες. Στη βάση
0: θα πρέπει ο εργολάβος να πάει να τα ξυλώσει, να τα πάρει, να τα καθαρίσει.
1: Πέρα από αυτά τα προβλήματα, το γενικότερο το πρόβλημα τα πεζοδρόμια είναι ότι ή θα έχουμε μεγάλο πεζοδρόμιο που θα καταλαμβάνονται και δεν θα μπορούν να περάσουν οι πεζοί, ή χώρους χωρίς καθόλου πεζοδρόμια. Εγώ το είχα πει και άλλη φορά, αν θυμάσαι, για τη Μεγάλη Αλεξάνδρου, ότι ειδικά στο 6ο Δημοτικό Σχολείο απ' έξω δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Σχολείο στο οποίο πηγαίνουν παιδιά του Δημοτικού.
0: Γιατί από την πλευρά που είναι το 5ο, υπάρχει χώρος για να περπατήσει το παιδί. Το 5ο Δημοτικό.
1: Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, από την πλευρά που είναι το σχολείο, υπάρχει πεζοδρόμιο. Εκεί στο σχολείο μπροστά.
0: Μιλάμε για τη διαδρομή, ρε Θόδωρη. Δεν μιλάμε για τα 10 μέτρα. Μιλάμε για όλο το δρόμο. Που πρέπει να περπατάει το παιδί σε πεζοδρόμιο.
1: Ωραία. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό λέμε. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Εγώ όταν αναφέρθηκα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, το είπα γιατί εκεί υπάρχει η αυλή του Δημοτικού Σχολείου, η οποία θα μπορούσε να πάει ένα μέτρο πιο μέσα και να γίνει πεζοδρόμιο. Ή δεν ξέρω πόσο. Ότι αυτό γίνεται εφικτά. Δεν πρέπει να γκρεμίσει τα σπίτια. Αυτά έπρεπε να γίνονται όταν ήταν η ώρα του. Αλλού δεν υπάρχουν και σε πολλά άλλα σημεία δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και εκεί που υπάρχουν θα ανέβουν πάνω αυτοκίνητα. Μεγάλο
0: Αλεξάνδρου που λες εσύ, σε κάποια σημεία δεν λέμε να γκρεμιστούν όπως λες τα σπίτια, αλλά είναι οικόπεδα που μπορούν να μεταφερθεί να γίνει η πεζοδρόμηση.
1: Αυτό δεν γίνεται επειδή κάποιος θέλει να κάνει πεζοδρόμιο, θα πρέπει να υπάρχει.
0: Ποιος είναι αρμόδιος, ποιες αρχές είναι αρμόδιες,
1: να οριστούν τα σχέδια, να γίνουν οι μελέτες, να πάνε εκεί αυτοί που μετράνε με τα. Και άλλοι, όπως λένε αυτούς, οι τοπογράφοι, ναι. Να οριστεί και να πει ότι αυτό θα είναι. Η ευθύνη του Δήμου δεν είναι γιατί δεν έχεις κάνει πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι σου. Η ευθύνη του Δήμου είναι γιατί δεν ελέγχει τη χρήση τους και γιατί δεν ορίζεται τι πρέπει να γίνει, ώστε αυτός που είναι κάθε υπεύθυνος.
0: Τώρα μιλάμε για χώρους που είναι κοντά στα σχολεία και πρέπει τα παιδιά να περνάνε με ασφάλεια πάνω από το πεζοδρόμιο, όχι να περπατάνε πάνω στο δρόμο.
1: Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι όλοι ευχόμαστε να μην συμβεί ατύχημα, αλλά με τα ευχολόγια δεν γλιτώνουμε κάτι.

0: Είχες και ένα θέμα, Θόδωρα, από την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, κάποιο σχολείο.
1: Από ό,τι έμαθα, τα νηπιαγωγεία τα οποία μετεκαταστάθηκαν στον χώρο
0: στο
1: τον οποίο,
0: δημοτικό σχολείο.
1: Το ένα, το δημοτικό σχολείο, ήταν δύο νηπιαγωγεία τα οποία μεταφέρθηκαν σε κτίρια εντός του σχολικού συγκροτήματος εκεί στα Λίντλ απέναντι που είναι.
0: Ναι.
1: Θα ήταν να ανοίξουν σήμερα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα του αγιασμού. Με μια εβδομάδα καθυστέρηση, φαντάζομαι, θα πάνε τα νηπία στον νηπιαγωγείο. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ, και μακάρι να έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες και να είναι με ασφάλεια όλοι οι χώροι του σχολείου.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι είναι διατεθειμένοι να περιμένουν έστω και μια εβδομάδα, αν και αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται, αλλά καλύτερα να περιμένεις και να είναι ασφαλής ο χώρος παρά να έχουμε άλλα.
0: Υπάρχουν προβλήματα.
1: Πολλά πράγματα λέμε ότι έπρεπε να έχουν γίνει προκαταβολικά και διαπιστώνουμε τις παραλήψεις αφού υπάρχει κάτι δυσάρεστο, όπως έγινε και στην περίπτωση του τραγουδιστή του Μαζονάκη με τα ιατρία τα οποία διενεργούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις, μέσα περίπτωση έξω από την ευθύνη
0: της προβλεπόμενης
1: διαδικασίας,
0: της άδειας και τα λοιπά.
1: Και πλέον μετά το γεγονός αυτό, επειδή ήταν δημόσιο πρόσωπο εκλοιπών και δόθηκε η δημοσιότητα και για άλλους λόγους, όχι καθαρά ιατρικούς, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, από τα μέσα ενημέρωσης και υπήρχε και το ενδιαφέρον του κόσμου, ασχολήθηκε περισσότερο και οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ιατρείων, των ιδιωτών, και το Υπουργείο Υγείας, και καταλήξαμε στο να κατασκευάσει κάποιος μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, την οποία, την, από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας, την έχει κάνει δωρεά στο δημόσιο, ή έχει παραχωρήσει τη χρήση στους ιατρικούς συλλόγους, ώστε να βλέπουν τι καταγράφει το εργαλείο αυτό, η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, για τις διαφημίσεις, οι οποίες είναι διαφημίσεις γιατρών ή, εν πάση περιπτώσει, ιατρικών υπηρεσιών.
0: Α, ή μηχανημάτων, τέλος πάντων, που δεν είναι...
1: Μιλάει, αυτό που κάνει η πλατφόρμα είναι να εντοπίζει τις διαφημίσεις οι οποίες αναφέρονται σε ιατρικές υπηρεσίες. Είτε είναι, φαντάζομαι, κλινικές, είτε ιδιώτες γιατροί, είτε οτιδήποτε άλλο.
0: Που γνωρίζω ότι παλαιότερα δεν επιτρέπονται
1: ούτε
0: η
1: τώρα.
0: Διαφήμιση.
1: Ούτε τώρα επιτρέπεται, απαγορεύεται η διαφήμιση των ιατρών. Το να πει κάποιος ότι εγώ κάνω αυτό ή κάνω οτιδήποτε, μπορεί να ανακοινώσει κάπου, να του πει σε ένα φίλο ότι η διαφήμιση απαγορεύεται.
0: Νομίζω όχι. Σε κάποια μέσα επιτρέπεται.
1: Λοιπόν, η διαφήμιση των γιατρών απαγορεύεται. Σε κανένα μέσο δεν επιτρέπεται. Δεν απαγορεύεται να κάνει διαφήμιση στην τηλεόραση ή απαγορεύεται να κάνει διαφήμιση στο ίντερνετ. Απαγορεύεται να διαφημίζουν οι γιατροί.
0: Δεν έχει δει σε πολλά site διαφήμιση.
1: Δεν είπα ότι δεν έχω δει, είπα ότι απαγορεύεται. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπω μόνο εγώ. Έτσι. Κατά καιρούς έχω κρατήσει και screenshots ορισμένων, αλλά εντάξει, εγώ δεν έκανα καταγγελία. Φαντάζομαι θα πρέπει να κάνουν κάποιοι. Ή κάποιοι που είναι αρμόδιοι να τις κάνουν.
0: Η αρμόδια υπηρεσία αυτεπάγγελτα πρέπει να τα κάνει.
1: Ναι, δεν μπορεί να τα βλέπει όλα, δεν φαίνεται διαφημίσει σε όλους.
0: Είπες κάτι πολύ σημαντικό προλίγο, ότι με το AI σήμερα τα βρίσκει όλα.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά μπορεί να πούμε ότι το AI, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να κάνει αυτό που θα έπαιρνε σε έναν άνθρωπο αρκετό χρόνο, να το κάνει πιο γρήγορα, και επειδή ακριβώς δεν είναι άνθρωπος, ο οποίος έχει συγκεκριμένο ωράριο, μπορεί να το κάνει συνέχεια όλο το 24ωρο. Αλλά από εκεί μέχρι το να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, δεν ξέρουμε κάτω από ποιους κανόνες, με ποιον τρόπο, και να δοθεί προς χρήση είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από τους ιατρικούς συλλόγους, εγώ έχω κάποιες συστάσεις από αυτό, ακόμα και ήταν δωρεάν. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, ακόμα και αν η παραχώρηση είναι δωρεάν. Θα πρέπει να ελεγχθεί η αξιοπιστία του εργαλείου, και επίσης, το οποίο έγινε μέσα σε δύο μέρες, ας πούμε, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, και να δούμε αν τηρούνται και οι διαδικασίες που προβλέπονται για τον έλεγχο της νομιμότητας, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το GDPR το λεγόμενο, το οποίο επιβάλλεται σε οποιαδήποτε έκφανση, σε ιστοσελίδες και τα λοιπά, στο διαδίκτυο, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εδώ δεν ξέρουμε αν και τι συμβαίνει. Το ότι κάποιος είχε μια καλή ιδέα και αποφάσισε να παραχωρήσει τη χρήση, έστω και χωρίς αμοιβή, δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα, στο μέλλον κάτι θα πρέπει κάποιος να πληρώνει, είναι ένα πρόβλημα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται με έλεγχο, να υπάρχει τρόπος ή χρόνος και προσαρμογής, και να διασφαλιστεί ότι αυτό που λέγεται είναι αυτό που γίνεται. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τον καιρό της πανδημίας, όταν μεγάλες εταιρείες είχαν αναλάβει χωρίς χρήματα να δώσουν τη δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να επικοινωνούν τα παιδιά αυτά τα μαθήματα που κάνουν εξ αποστάσεως τη διαδικτυακή διδασκαλία, εκ των υστέρων χρεώθηκαν κάποια πράγματα, ενώ στην αρχή ήταν δωρεάν, για να μην πω ότι πήραν τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών, τα οποία δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν, γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος, επειδή ήταν στις ΗΠΑ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κέντρο συλλογής των πληροφοριών. Γενικά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι. Θέλει προσοχή, ακόμα όπως λέγανε εκεί οι πρόγονοί μας, φοβού τους δανάους και δώρα φέροντες. Και για να μην πω ότι καμιά φορά είναι δεδομένο ότι είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι ως λαός, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν μια μεγαλύτερη επαφή, πολλές φορές θα κάνουν πράγματα τα οποία ή θα τα κάνουν λάθος ή θα λένε πράγματα τα οποία είναι λάθος. Και να πω συγκεκριμένα, είδα το πρωί στην τηλεόραση, πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, στο Μέγα, δεν θα το κρύψω, κάποιον τύπο, ο οποίος εμφανίζεται συχνά πυκνά στην τηλεόραση ως ειδικός περί του διαδικτύου. Τώρα δεν ξέρω να το χαρακτηρίσω, ας πούμε, ή να τα αφήσω έτσι στη φαντασία, ο οποίος έλεγε κάποιες αερολογίες σχετικά με την πλατφόρμα αυτή, τη MedWatch, που δεν είναι αυτός που το έφτιαξε.
0: Ο μόνος που βγαίνει στον αέρα. Εντάξει, και δεν έχουν κάτι, κάποιον άλλο να βγάλει.
1: Αν δεις κάποιον ο οποίος να βγαίνει με κάπως τα μαλλιά του έτσι, με κάτι γυαλιά αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι για να προκαλεί προφανώς, είτε ακόμα και είναι το προσωπικό του στυλ, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Τώρα μπορεί να πεις ότι είμαι αξίριστος ή έχω ξεριστεί και τα λοιπά, είναι το τι επιλογή θες να κάνει. Άμα αρχίσω και βάφω τα γένια μου άλλο χρώμα κάθε πέντε πόντους, δεν σημαίνει ότι το κάνω από επιλογή, γιατί έτσι μου αρέσει αισθητικά να είμαι.
0: Τέλος πάντων, δεν μας αρέσει, δεν μας ενδιαφέρει αισθητική.
1: Εντάξει, δεν θα πω.
0: Οι γνώσεις μας ενδιαφέρει.
1: Θα πω το εξής. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που έρχεται ως ειδικός ή εν πάση περιπτώσει ως με μεγαλύτερη εμπειρία σε ένα θέμα να μιλήσει, ναι, και ο οποίος φοράει μια μπλούζα η οποία πάνω γράφει το όνομα της εταιρείας του ή έχει το site της εταιρείας του για να το διαφημίσει στην τηλεόραση, λέγοντας Άρτζι Μπούρτζι και όλα σε αερολογίες. Γιατί εγώ θα πω ότι είναι αερολογίες, δεδομένα αυτά που είπε. Και από κάτω να υπογράφεται, να μιλάει, ας πούμε, για την παράνομη διαφήμιση ή την παραπλανητική διαφήμιση, και συγκεκριμένα για ιατρικές υπηρεσίες ή για το ιατρικό λειτουργήμα. Και από κάτω ο τίτλος του που έχει βγει στην τηλεόραση, ενώ συνήθως είναι ειδικό ίντερνετ, ας πούμε, κάτι τέτοιο, να γράφει Σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου. Θέλω να μάθω από πού προβλέπεται και ποιος του έδωσε αυτή την ειδικότητα.
0: Τι ειδικότητα είναι αυτή?
1: Σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου.
0: Είναι σαν να λέμε και την άλλη ειδικότητα που είχε, πώς λεγόταν, η γιατρός.
1: Η γιατρός ήταν κυβατικής ιατρικής εκείνης.
0: Κάτι παραπλήσιο.
1: Κυβατικό ίντερνετ έχει κάνει ο άνθρωπος.
0: Κάτι παραπλήσιο.
1: Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλλον.
1: Κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, φυσικά. Πέρασε η ώρα, φίλε Θεοδόρη, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: 11:30 διαφημίσεις.
0: Θα συνδεθούμε
1: με αλμοπία.
0: Σε 1-2 λεπτά θα συνδεθούμε με τον Πέτρο Σαμάδη και την αλμοπία.
2: Πέλα FM 103,3.
3: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
5: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM 103,3.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από την Αλμοπία. Καλημέρα σε όλους. Και να ξεκινήσω από το αγαπημένο μου σπορ. Να πω την καλημέρα μου στις νοικοκυρές. Καλή ημέρα νοικοκυρές, να πω στο κουζινικό σας. Διακοπή νερού και σήμερα στο αρχοντικό σας. Να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου Δεϊά. Είχαμε καιρό έτσι να έχουμε συνεχόμενες διακοπές νερού. Τώρα θα μου πείτε, αυτοί που δεν έχουν νερό ξέρουν. Μέχρι και τη μία η διακοπή του νερού σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπάρχει για σήμερα Δευτέρα, λόγω βλάβης και πάλι του κεντρικού δικτύου. Τώρα προβλήματα και στον Εξαπλάτωνο. Καλημέρα και στον Εξαπλάτωνο. Εδώ και 2-3 μέρες εκεί υπάρχει πρόβλημα, καθώς δημιουργήθηκε πρόβλημα από την από την γεώτρηση. Έχει αντικατασταθεί με αρδευτική γεώτρηση και υπάρχει μια ανακοίνωση να μην χρησιμοποιείται το νερό για πόση ή για μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες οικιακές χρήσεις. Και τώρα όσον αφορά τη βλάβη του κεντρικού αντιοστασίου, σήμερα αναμένεται ενημέρωση από την τεχνική υπηρεσία σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται για την πλήρη αποκατάστασή της. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Πριν από λίγο που επικοινωνήσαμε με την ΔΕΙΑ, είπαν ότι καλό θα είναι προς το παρόν να μην χρησιμοποιείτε το νερό για πόση, αλλά για άλλες χρήσεις. Κουράγιο, κουράγιο. Λοιπόν, κάποιοι βλέπουν ακόμα τον καπνό που προέρχεται από πυρκαγιά δασική πίσω από τα Λουτρά, πίσω από το Άνω Λουτρά και στην περιοχή Λιούτα εντοπίζεται η πυρκαγιά. Προφανώς προήρθε από τους κέραυνους. Είναι μια περιοχή όπου και άλλες χρονιές έχουν εκδηλωθεί φωτιές από κεραυνούς. Η περιοχή

Αν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα καταλογίσουν πρόστιμο στους κεραυνούς, γιατί βλέπω έχει πέσει ένα χιλιάρικο πρόστιμο για κάποιον που έκαψε υπολείμματα καλλιεργειών. Το 21 του μήνα μας τελειώνουν και τα πανηγύρια, σιγά σιγά ο Μεγαπλάτωνος γιόρτασε, τίμησε τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, στον οποίο είναι αφιερωμένη ο ιερός ναός του χωριού. Κάποτε βέβαια γιορταζόταν και ως Άγιος Προστάτης των Αγροφυλάκων, όπως και το στο μηδέν του Λουδία. Αγροφυλάκες δεν υπάρχουν πια βέβαια. Παρέμεινε ο Άγιος Ευστάθιος. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε και την αθλητική επικαιρότητα, καθώς είχαμε παιχνίδια για το κύπελλο της Ευσπέλας, δεύτερη αγωνιστική. Πολλά γκολ στα γήπεδα. Δεν ξέρω αν είχαν και ευχή επιθετική ή δεν ήταν σε καλή μέρα η αμυντική. Να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από ό,τι βλέπω, για αύριο είναι προγραμματισμένη η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπάρχει στις 5. Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη, η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάποιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικού τέλους για το έτος 2026. Το θέμα έρχεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να πάρει την σχετική απόφαση. Υπάρχει ακόμη μια εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την εξέταση αίτησης που αφορά χρεώσεις δημοτικών τελών άρδευσης για δύο αρδευτικές γεωτρήσεις της κοινότητας Μεγαπλατάνου για το έτος 2025.

Τώρα το Σάββατο μας πέρασε, έγιναν τα εγγένεια της νέας στέγης του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοπεταλωδιωτών, Εμποδοτών και Δωρητών Μυελού των Οστών, Αλμοπίας, Προσφορά Ζωής, λέει το Σύλλογος, με τα εγγένεια των νέων γραφείων του στην Αριδαία. Η μετεγκατάσταση σημαδοτεί την έναρξη για ένα νέο κεφάλαιο σε μια πορεία προσφοράς που ξεκίνησε ουσιαστικά από το 2020.

Ναι, μάλλον θα υπάρχουν και άλλα τα οποία θα τα αφήσουμε για αύριο, καθώς σήμερα υπάρχει η αθλητική επικαιρότητα, η αθλητική δραστηριότητα. Να δούμε τι έγινε στα γήπεδα της ΕΠΣ Πέλλας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Δεύτερη αγωνιστική για τα παιχνίδια του κυπέλου της ΕΠΣ Πέλλας. Να δούμε τι έγινε σε όλους τους ομίλους και στο τέλος θα δούμε και τις βαθμολογίες. Στο πρώτο όμιλο η Μαύρη Θύελλο Ελικοστόμου κέρδισε τον Εδεσαϊκό με 5-0. Πέτυχε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τσόρμπα και τον Μπάρδη. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλα 2 γκολ ο Μπάρδη στο 55.

5-70 και με πέναλτι ο Νιβρέωτης έκανε το τελικό 5-0. Πολλά γκολ και στην Καλή που πέρσι διεκδικούσε την άνοδο στην Γάμο Εθνική. Έχασε από τον Όλυμπο Αψάλου με 8-0. Ο Ιάψος προηγήθηκε νωρίς με τον Σιδόρη με πέναλτι στο 3. Ταλασσίδης 0-2 στο 10. 0-3 40 Μποζίνης, 42 Γάτσος 0-4, ο ίδιος το 50-05, Τσιλογλανίδης 70-06, 85 Αποστολούδας 0-7 και Τσιλογλανίδης το 89 το τελικό 0-8, ενώ η Καλή από το 12 έπαιζε με ένα παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ανδρίτσου. Τώρα στο γειτονικό προφήτη Ηλία, ισόπαλο τελείωσε το ντέρμπι ανάμεσα στον προφήτη Ηλία και τον Αλμοπό. 3-3 τελικό αποτέλεσμα, με τον προφήτη Ηλία να προηγείται στο 15 με τον Μάρτσο. Ισοφάρισε ο Τάτος στο 30. Στο 35 ο Παπαδόπουλος έκανε το 1-2. Και στο 50 ο Μένιος το 1-3, αλλά από εκεί και πέρα στο τελευταίο τέταρτο ισοφάρισε η ομάδα του προφήτη Ηλία, στο 75 με το Δασκαλάκη το 2-3 και στο 85 με τον Ιψηλάντη το τελικό 3-3. Στην Όρμα, Μέγας Αλέξανδρος Όρμας Ορφέας Ριζαρίου 0-2, Γέσιος και τα δύο γκολ στο 5ο λεπτό και στο 35 και τα δύο γκολ στο 1ο ημίχρονο. Στον τρίτο όμιλο τώρα, ο Πανδεσσαϊκός Β' κέρδισε προμάχους με 4-1. Προηγήθηκε στο 15 με πέναλτι του Γεωργίου 1-0, Τσόπλος στο 32-0, Καραβίτης στο 43-0, μείωσε στο 44 ο Σέλκος 3-1 και στο 50 είναι το τελικό 4-1 με τον Καραβίτη, ενώ στο 80 ο Πανδεσσαϊκός έχασε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Παπαδόπουλος. Εθνικός Αρδέας αναγέννηση Δωρθέας 3-2. Εδώ είχαμε ανατροπή στο σκορ καθώς η Δωρθέα προηγήθηκε με 0-2 στο 3 με πέναλτι του Γεωργιάδη και στο 30 με τον Τουρπέζη 0-2. Στο 40 Καπαγιάρο γλουμίωσε σε 1-2 και στο 45 με τη λήξη του ημιχρόνου έγινε το τελικό του ημιχρόνου 2-2 και στο 85 ο Καραδήμος πέτυχε το νικητήριο γκολ για την ομάδα του Εθνικού. Στον τέταρτο όμιλο τώρα, νίκη Αξού Άρης Παλεφίτου 3-1, στο 20 Χαρλαμπίδης 1-0, 55 Κυργερίδης 2-0, μείωσε ο Μποζίνης το 85 σε 2-1, 2 λεπτά αργότερο ο Κόντος το τελικό 3-1, ενώ το παιχνίδι της Νέας Πέλλας με το Δυτικό θα γίνει την Τετάρτη που μας έρχεται. Στο 5ο ομιλό τώρα, Δόξα Μανδάλου Κυρανός Μεσιανού 3-2. Εδώ είχαμε τη Δόξα Μανδάλου να προηγείται στο 40 με τον Τσουλχάη 1-0, 42 Μαυρομάτης 2-0, στο 70 ο Πετρίδης στο 3-0, μείωσε στο 72 ο Παυλίδης σε 3-1 και στο 78 ο Δέλιος στο τελικό 3-2. Τώρα στο τέρμι των Μιλοτόπων, παλιός Μιλότοπος, νέος Μιλότοπος 1-4. Προηγήθηκε ο νέος Μιλότοπος με τον Μωυσιάδη στο 20-01, Στεφανίδης έκανε το 0-2, Τσανάκας 1-2 στο 55.

Μείνουμε στο ντέρμπι των Μιλοτόπων. Είχαμε μείνει στο 55 το στο 1-2 με τον Τσαναξά, στο 70 ο Γκλιντάλτσης το 1-3, ο ίδιος στο 80 το 1-4. Στον έκτο όμιλο τώρα η Αθλητική Ακαδημία Γιαννητσών κέρδισε τη Λάκα με 7. Στο 20 Παυλίδης 1-0, 30 Κουλάφι 2-0 και στο 85 το 6, στο 88 το 7-0. Δηλαδή παίρνει συνολικά 5 γκολ. Στη Γεννητσόν 3-1 προηγήθηκε η αναγέννηση στο 30 με τον Κοσμίδη, στο 40 ισοφάρισε ο Φιλιππίδης, ο ίδιος στο 65 το 2-1 και με πέναλτι ο Ρουμίδης έκανε το τελικό 3-1 στο 80. Στον 7ο όμιλο τώρα Αμπελιές Πέλα 1-1, 0-1 στο 40 προηγήθηκε η Πέλα με τον Μπουράκη και στο 75 ο Κουλούδης ισοφάρισε σε 1-1. Λεπτοκαρία Γαλατάδες 6-1, και εδώ είχαμε πολλά γκολ, στο 10 και Ζερίδης 1-0, Μητρένης στο 40 το 2-0, μείωσαν οι φιλοξενούμενοι στο 55 σε 2-1, στο 60 με αυτό γκολ το 3-1, Κυριακήδη στη συνέχεια με 2 γκολ στο 65 και 70 το 4 και 5-1 και στο 80 ο Τόσκα το τελικό 6-1. Και τέλος στον 8ο όμιλο είχαμε ένα παιχνίδι, Εθνικός Γεννητσών ΠΑΟΚ Δαμιανού 4-1, στο 25 Λερικίδης 1-0, 30 Σιδερίδης 1-1, 35 Τερζής 2-1 και ο ίδιος το 50 το 3-1, τελικό 4-1 από τον Ασλανίδη στο 75.

Όχι. Να δούμε τώρα συνοπτικά αποτελέσματα και βαθμολογίες ένα όμιλο. Καλή άψαλος 08, λυκός στο 25-0. Άψαλος και λυκός στο έχουν από 4 βαθμού. Προκρίνονται για την επόμενη φάση οι 2 πρώτες. Εδεσαϊκός 3, καλή 0 βαθμοί και έχει δεχθεί και 11 γκολ σε 2 παιχνίδια. Η επόμενη αγωνιστική η τρίτη, Εδεσαϊκός άψαλος και λυκός στο καλή. Στον δεύτερο όμιλο, Προφήτης Ηλίας Αλμοπός 3-3, Όρμο Ριζάρι 0-2. Με 4 βαθμούς Προφήτης Ηλίας και Αλμοπός, Ριζάρι 3, Όρμο 0 βαθμοί. Επόμενη αγωνιστική, Αλμοπός Ριζάρι και Προφήτης Ηλίας Όρμα. Στον τρίτο όμιλο, Πανεδεσαϊκός Β Πρόμαχη 4-1, Εθνικός Αρδέας Δωροθέα 3-2, Εθνικός Αρδέας 6, Δωροθέα 3, Πανεδεσαϊκός Β 3, Πρόμαχη 0 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική, η τρίτη Πρόμαχη Δωροθέα και Πανεδεσαϊκός Β, Εθνικός Αρυδαίας. Στον τέταρτο όμιλο τώρα, Αξιός παλεύει το 3-1, Νέα Πέλα Δυτικό 3-1, συγγνώμη, Νέα Πέλα Δυτικό, την Τετάρτη που μας έρχεται θα παίξουν. Βαθμολογία Δυτικό, Αξιός και παλεύει το από 3 βαθμούς, Νέα Πέλα 0 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική, Δυτικό Παλέφητο και Νέα Πέλα Αξός. Στο πέμπτο όμιλο, Παλιός Μιλότοπος, Νέος Μιλότοπος 1-4, Μάνδαλο Μεσσιανό 3-2, Μάνδαλο 6 βαθμούς, Νέος Μιλότοπος και Μεσσιανό 3, Παλιός Μιλότοπος 0 βαθμοί. Τρίτη αγωνιστική, Νέος Μιλότοπος Μεσσιανό και Παλιός Μιλότοπος Μάνδαλο. Στον έκτο όμιλο, Αθλητική Ακαδημία Γιάννητσον Λάκα 7-0, Μελίσσα Αναγέννηση Γιάννητσον 3-1. Αθλητική Ακαδημία Γεννητσών 6, Μελίση 4, Λάκα 1 βαθμό και Αναγέννηση Γεννητσών 0 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική, Λάκα Αναγέννηση Γεννητσών και Αθλητική Ακαδημία Γεννητσών Μελίση. Στον 7ο όμιλο, Αμπελές Πέλα 1, Λεπτοκαρία Γαλατάδες 6-1, Αμπελές 4, Πέλα 4, Λεπτοκαρία 3, Γαλατάδες 0. Η επόμενη αγωνιστική, Πέλα Γαλατάδες και Αμπελές Λεπτοκαρία. Και τέλος στον 8ο όμιλο, Εθνικός Γεννητσών Δαμιανό 4-1. Ένα παιχνίδι είχαμε εδώ, είναι 3 ομάδες, η μία κάνει ρεπό. Εθνικός Γεννητσών 6, Δαμιανό και Παραλίμνη 0 βαθμοί. Και η επόμενη αγωνιστική είναι Δαμιανό Παραλίμνη και διώχνουν από 0 βαθμούς. Η νικήτρια θα περάσει στην επόμενη φάση.

Μιλάμε για τους διαιτές που δεν γνωσοποιούνται πλέον από την ΕΠΣ Πέρας. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από το σύνολο των ομάδων και όσων ασχολούνται γύρω από το ποδόσφαιρο. Να μείνουμε στην ΕΠΣ Πέρας. Από την Επιτροπή του Κυπέλλου γίνεται γνωστό ότι του λόγου βαθμολογικού ενδιαφέροντος οι τελευταίοι αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου, οι όμιλοι 1 και 4 θα γίνουν το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, 26 συγγνώμη, και οι όμιλοι από 1 έως 4 και από 5 έως 8 την Κυριακή, με ώρα έναρξης στις 5.

0: Και με την αθλητική ενημέρωση και τα τεκτενόμενα συνέπειες πέλας και τα παιχνίδια του κυπέλου, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα από την Αλμοπία. Ευχές και πάλι για μια καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον Πέτρο Σαμάδη για την ενημέρωση και γενικά για όλα τα νέα της περιοχής. Θόδωρε, έχεις κάτι να πεις?
2: Βάλε κάτι να ακούσουμε. Εμβατήριο έβαλες? Παράλληλα θα κάνουμε, τι είναι αυτό? Η ώρα πλησιάζει μεσημέρι πια.
1: Πλησιάζουμε στο κλείσιμο του δεύτερου καφέ.
2: Τον ήπιαμε τον καφέ μας, είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε για σήμερα νομίζω. Αφήσαμε πολλά τα οποία λόγω
1: θα
2: χρόνου
1: όλα σε μια δεν μέρα, δεν θα τα τελειώσουμε όλα. Δεν θα έχουμε να πούμε κάτι
2: θα
1: για αύριο.
2: Εντάξει, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε τις κουβέντες που κάνουμε. Αύριο θα έχουμε έναν άλλο καλεσμένο με έναν πολύ ενδιαφέρον θέμα, πιστεύω. Θα κάνετε υπομονή 22 ώρες.
1: Μην το λες.
2: Δεν θα το πω από τώρα. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για όλους, γιατί είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία σε όλη την περιοχή. Άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένως θέλουμε να ρωτήσουμε τους πολιτικούς, τους βουλευτές, τους δημάρχους κτλ. Θα τα θέσουμε σε επόμενη κουβέντα, είτε με παρόντες είτε με απόντες τους ενδιαφερόμενους ή αυτούς που πασπερτώσεις θα κληθούν να απαντήσουν. Και αυτό μπορεί να κάνετε κι εσείς ακούγοντας τον Bell FM 103,3, είτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, είτε από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Και μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να στείλετε και τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας προς εμάς και τους κάθε καλεσμένους. Και σύντομα θα έχουμε την καινούργια έκδοση της εφαρμογής, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα κάποιες εκπομπές να τις ακούσετε και ηχογραφημένες.
1: Και σε Android TV το ξεχνάς αυτό, έτσι?
2: Και σε Android TV εννοείται. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να το κάνουμε και για Apple TV, δεν χρειάζεται νομίζω.
1: Πολύ λίγο. Δεν χρειάζεται. Δεν έχει πολλές τηλεοράσεις.
2: Είναι συσκευές αυτό που συνδέονται με την τηλεόραση. Αλλά μπας περιπτώσει, εμείς θα είμαστε εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή με το δεύτερο καφέ. Πάντα στον Bell FM 103,3.
1: Και είναι υγιεινός ο καφές.
2: Υγιεινός, πάντα υγιεινός ο καφές. Και βλαβερός να ήταν, τώρα είναι μια συνήθεια που δεν αλλάζει νομίζω. Ο Ηρακλής Κοσκινόπινος,
1: ο Θεόδωρος Βασιλιάδης,
2: κοντά σας κάθε μέρα στις 10 μέχρι τις 12.
1: Έχουμε παρέα και τον Πέτρο το Σαμάδη από Αλμοπία, τον οποίο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ίσως τον ακούμε σε μια άλλη ζώνη.
2: Εντάξει, για την ώρα είναι ένα έθετο.
1: Ένα έθετο λίγο να είμαστε στην προσαρμογή ακόμη.
2: Η σεζόν τώρα ξεκίνησε η χειμερινή.
1: Ετοιμάζουμε το, νέο πρόγραμμα.
2: Άλλοι κάνουν εκπομπές στο Σαββατοκύριακο, άλλοι τις καθημερινές. Κάτι θα κάνουμε κι εμείς. Θα τα ρυθμίσουμε αναλόγως. Χαιρετίσματα πολλά σε όλους και τους φίλους μας και τους άγνωστους ακροατές και ακροάτριες. Κρατάμε απουσιολόγιο, ξέρουν αυτοί σε ποιους αναφέρομαι.
1: Δεν είδαμε το μήνυμα το...
2: Ξέρουν αυτοί σε ποιους αναφέρομαι.
1: Δεν είδα το μήνυμα που θα έπρεπε να έρθει πρωί-πρωί, δεν ήρθε.
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλά να είστε, μέχρι αύριο το πρωί.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2 3 82 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
7: Πέλα FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Πέλα FM.
5: Φόλτον Μέρτς.
6: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
7: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
8: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
9: Δεν είναι τακτικισμός, είναι κλιμάκωση. Που αποσκοπεί ακριβώς στο να κατακτηθούν ανέμακτα μέρος τουλάχιστον αυτών που διεκδικεί η Τουρκία.
7: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αλλά σας ενδιαφέρει, νομίζω, αυτή την ώρα περισσότερο τι θα πει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι και εβδομάδα. Και θα ξεκινήσω με καλά νέα. Γιατί το λέω αυτό? Στο ύψος της Λυκόβρησης, στην Αθηνών Λαμία, στην Κηφισού, από τσιγάρο προφανώς, είχε πάρει φωτιά η ενδιάμεση νησίδα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πυροσβεστικά, περιπολικά κτλ. Τώρα, και είχε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Τώρα φτιάχνει η εικόνα στο σημείο, οπότε μπορείτε ελεύθερα σχεδόν να οδεύσετε προς τα εκεί. Θα βρείτε καθυστέρηση ακόμα από την Κηφισιά προς τη Λυκόβρηση, αλλά δεν είναι μεγάλη. Όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισού, προς τα βόρεια δηλαδή, στο ύψος των Αγίων Αργύρων, απότοκο της φωτιάς που σας είπα, αλλά και αυτό είναι μικρό, μην σας φοβήσει. Στη Βεΐκου έχουμε προβλήματα λόγω εργασιών, στη λεωφόρο Βεΐκου προς το Γαλάτσι, εκεί στο λόφο Φιλοθέης, λόγω έργων, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη η καθυστέρηση τηρουμένων των αλλογιών, και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε εμείς με τις εξελίξεις στο ενεργειακό, αυτό και νοικοκυριακή επιχειρήσεις. Από τη μια είμαστε προ ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, και από την άλλη έχουμε τον κόσμο να έχει λυγίσει υπό το βάρος των αυξήσεων.
4: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
5: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλώσω μπατόρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
11: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
12: Από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι φτάσαμε στα 108. Σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη βενζίνη αμόλυβδη ως μέση τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κύλης.
13: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
14: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
15: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
16: Ερχοντήσιο. Κουβέρτα.
17: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
18: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
19: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
7: Να αρχίσουμε από το θέρμανσης. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
19: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό και μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όπου υπάρχουν και οι ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αγγλία, είναι το επίδομα θέρμανσης το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα ήθελα να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
7: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
19: Ναι, η κυβέρνηση επήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75. Απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει στις 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, κοντά στα 110-109 δολάρια το βαρέλι, σημαίνει σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
7: Ακολουθεί
19: εκεί
7: και το
19: που
7: ταμπλό.
19: Υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις, το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που φεύγει από το δηληστήριο.
7: Κάτσε.
19: Και καταλήγει στο βενζινάδικο.
7: Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμου και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
20: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτό η τιμή στον ταμπλό.
7: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην πούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
19: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην τους λέμε κανόνες, γιατί ίσως δεν τους καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι. Οι οποίοι, αν τους παραβείς, έχεις πρόβλημα. Ο ένας νόμος είναι ένα κατόφλι στους φόρους που υπάρχει, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά. Στο πετρέλαιο κίνηση είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη. Άρα αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να τους μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα, είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λένε, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους οροφή δαπανών. Εμείς έχουμε αυτά μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και έχουμε να ξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
0: Αλλά για
19: θα πρέπει
0: αυξηθεί,
19: δηλαδή η Ευρώπη να το εγκρίνει. Εδώ έρχεται η ιστορία ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
0: Σε επίπεδο Ευρώπης λοιπόν μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα?
19: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές, οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής, όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίσει και το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Λέει τι έγινε επί ουσίας. Εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και κάτι το οποίο θα το επιδιώξει και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούν τώρα οδηγώντας?
19: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια στοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρας.
0: Εντάξει, είχες δώσει όμως εσύ την τάση,
19: 4 λεπτά,
0: το ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
19: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 το ντίζελ και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη. Αλλά σε μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες δύο μέρες, ναι, είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24, τα οποία ήταν πραγματικά λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, τα οποία δεν μπορείς να αποκτήσεις, ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ, το μέτωπο με τους Χούθη συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας και έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος. Το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του Χούθη και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια του βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
0: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
19: Τα πάντα επηρεάζει.
0: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
19: Το ό,τι περνάει από εκεί, ναι.
0: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχεις χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης, μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω. Πώς να το πω, με έπαρση, το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
19: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
0: Στην
19: δηλαδή.
0: Αδηλία.
19: Ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει βέβαια.
0: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
21: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
0: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονίες. Αν μην τι άλλο, τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγαζίνο, λέει 5 πράγματα. Καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
19: Νίκο, σε ευχαριστώ. Τη δουλειά μας κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ.
19: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
0: Σε ευχαριστώ.
19: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ
0: να σε καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Βεβαίως, σε αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Τεμπονέρας επίσης στο Sky.
1: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
21: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
22: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη. Αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
23: Γεια σας από το Βερολίνο. Εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Friedrich Merz και για τη γερμανική κυβέρνηση, και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα τρία κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά. Με τους χριστιανοδημοκράτες μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης στο Βερολίνο, απώλειες και εκεί, παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση, πρώτη αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Friedrich Merz, Σπύρο, δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός, από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία, γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
0: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη χαίρεται η Ρωσία. Και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
23: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream με σκοπό την εισρωή εκ νέου του ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
0: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μια βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας? Πρέπει να το δούμε έτσι.
23: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, με πολύ μεγάλη διαφορά. 9, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές τον τελευταίο χρόνο, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου. Χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους. Και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία? Τη Ρωσία. Ναι. Και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί τρόπον την άμεσα.
0: Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων, που σε περιόδους ταραγμένες με ρευστότητα, με βεβαιότητα, πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων. Δήμητρα,
23: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη επί του πεδίου, γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
0: Και βέβαια ο κόσμος το γνώριζε, γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο, το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να συγγύσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας, και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως διευθύντρια σύνταξης ελληνικής υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη, δημοσιογράφοι και καλά πρέπει να. Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
23: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε. Εντάξει. Και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
0: Να πιστώσουμε και κάτι.
23: Κομβικός ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ. Πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
0: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
23: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημητρά. Καλή δύναμη. Η Δημητρά Κεράνου, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δήμητρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα, όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα στην αρχή τουλάχιστον καθομολογία δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει εκεί το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όσο καλό μπορεί να είναι το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την πρόσυντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Οι αστυνομικοί από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή και η είδηση, Σπύρο, για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενου ως δράστη, καθομολογίαν δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβρεθεί στο νοσοκομείο Φυγιατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες αφού πήγε πάει στο νοσοκομείο, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε την 25χρονη, η οποία, να σου πω, ότι εργαζόταν σε μια μονάδα εκτεταλιέργειας εδώ στην Οικουμενίτσα, και οι δύο ήταν από την Αθήνα, και καταλαβαίνεις ότι και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την ομολογία του ατόμου αυτού, ο οποίος υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αφήσει το μαχαίρι.
0: Και έχει πει, Χρήστο, κάτι περισσότερο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή γιατί...
2: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, Σπύρο, ότι παρεξηγηθήκανε, τσακωθήκανε, θόλωσε, και γι' αυτό τις προκάλεσε τα θανάσιμα δράματα. Να σου πω ότι με βάση την ερευνητική έκθεση που έγινε χθες αργά το βράδυ από τον ερευνητή των Ιωαννίνων, φέρεται ότι η κοπέλα είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, και ο ίδιος το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το εκπυρό αντικείμενο με το οποίο αυτοτραυματίζει είναι στην περιοχή του πνεύμονα. Δεν αποκλείεται πάντως σε επόμενες ημέρες να δώσουν την κατάσταση του γιατροί και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Όλα αυτά στην Οικουμενίτσα. Από εκεί μας μετέφερε το ρεπορτάζ του και ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr. Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Ξεμπάρισαμε, Thracon.
12: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
13: Επιστρέψαμε και φαντάζομαι γνωρίζετε τώρα που θα πάμε. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
13: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το Θαλασσόλικο.
14: Θαλασσόλικος.
13: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλεσε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
14: Ναι, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης.
13: Της Κρήτης. Μάλιστα.
14: Συγγνώμη, συγγνώμη.
13: Ναι, ναι, παρακαλώ, όχι, ναι, για να μην
14: γνωρίζουν. Της Κύπρου. Ζητώ συγγνώμη, μεγάλο λάθος. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών μας σχέσεων πέταξαν τα μαχητικά και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αεροχώρο της Μεσογείου με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση Θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση. Σύμφωνα με την Τουρκία, με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται. Δεν έχει καθορίσει συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου. Στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε.
13: Ναι.
14: Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι, είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης. Για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολογικό μνημόνιο.
13: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα» και εκεί φιλοξενείς μας το άρθρο σου και απόψεις των Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνουν στους ακροατές μας να ανατρέξουν, να το όπως και τα υπόλοιπα στην Καθημερινή εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
14: Θα έλεγα, εγώ θα διαφοροποιηθώ λιγάκι. Ναι. Χειρότερα.
13: Χειρότερα.
14: Χειρότερα. Διότι πριν 3-4 μέρες είχε μιλήσει, είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία, ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν. Το έκανε το υπουργός Άμυνας, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
13: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
14: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποίησε να μην κάνουν κάποια τρέλα, μια παράτολμη ενέργεια οι Έλληνες. Γιατί η Τουρκία είναι εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η παρατολμή ενέργεια. Είναι η τυχοδιοκτική ενέργεια. Είναι το καλώδιο. Είναι τα Ισραηλινά όπλα. Είναι τα 12 μίλια στην Κρήτη.
13: Ναι.
14: Νομίζω είναι όλα αυτά.
13: Άρα έτσι και κάποιοι, επειδή διάβασα και ορισμένες αναλύσεις που μιλούσαν για κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εννοώ κάποιες κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα παράλια με κάποιες ειδικές δυνάμεις κτλ. Από αυτά που λέει ο Φιντάν, αντιλαμβάνομαι ότι μηνύματα είναι και όλα αυτά που θέλει να στείλει η Τουρκία.
14: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντάν είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
13: Δεν περνάει, λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.
14: Αυτό με τίποτα.
13: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα, νομίζω, ο Μανώλ, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούδιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη, λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι?
15: Καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας, πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί

0: Είναι γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στο διάλογο με αυτοπεποίθηση και εκείνα, αν θέλεις, είναι και ένα ελληνικό επιχείρημα, καθώς θεωρούν ότι όλες οι τουρκικές αντιδράσεις προέρχονται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Ωστόσο, η Ελλάδα τονίζει ότι είναι προσιλωμένη στις αρχές, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά της.
1: Βλέπεις εσύ, έχεις καμία προφορία ή μπορεί να προκύψει κάποια συνάντηση εκεί στη Νέα Υόρκη?
0: Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκλείεται στο περιθώριο να υπάρχει ένα τετατέτ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προημερών να δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις, καθώς σε αυτό το κάδρο και εν όψει και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο, καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
1: Βεβαίως.
0: Με την είσοδο της Μερντιάμ. Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμέρη συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει τον Μανώλη Κωστίδη, νέες δηλώσεις στην ΤΑΝ, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
2: Κοίτα να δεις, δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να
1: πιέσει πιο πολύ.
2: Θέλει να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή. Και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα,
1: το καλώδιο.
2: Είναι το καλώδιο, και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας, και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν, τον κύριο Ερντογάν, απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνται και στο πεδίο, που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουν στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει και διπλωματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής, αλλά και με τις ΗΠΑ, διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
1: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτού που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
2: Και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε.
1: Ναι. Αλλά Μητσοτάκη Ερντογάν το θεωρείς απίθανο?
2: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να πούμε ο κ. Γεραπετρίς με τον κύριο Φιντάν.
1: Ναι.
2: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν.
1: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του, νομίζω, Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
2: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι κύριο Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην Νέα

0: Η όρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης, γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές, με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινάει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιρεών τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιρεών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σορνουδού Καρνιάδου. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο η κατηγορούμε ο γιατρός έστειλε το φωτογραφείο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαθέρεσης. 14:45 του έστειλε φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαφημισμό μου, είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε δέσει χρόνια με τη γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπε ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαθαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεση του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει mm-hmm. οι δύο γιατροί, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο.
1: Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
2: Αυτό. Λες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την άρση να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα, πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη. Να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του ανακριτή.
3: Και ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
4: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
3: Μία φορά μόνο.
1: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του, και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
5: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπύρο, από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν κατατεθεί στην ελληνική αστυνομία, περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι οι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα με αποτέλεσμα 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών γυναίκα.
1: Είναι σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές. Ακριβώς, ναι. Γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
5: Ναι,
1: η αστυνομία, οι δικαστές θα βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
5: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες. Ναι. Αυτόπτες μάρτυρες που τα ανέφεραν αυτά. Ωραία. Στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται. Και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
1: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου, μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν συμμαθητές, στα Βρυλίσια.
5: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περιοχή. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή, ή Μάρτον Παναγία.
5: Ποιος ξέρει,
1: μου.
5: Πραγματικά. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ένιωσε μια αδιαθεσία. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την προντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που τις κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά: το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέβησαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Ο κ. Χρήστος Χούπας, πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως στις παραλήψεις, και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα αρθεί το απόρριτο για το τηλέφωνο του Σταθμάρχη, του Μοιραίου Σταθμάρχη. Όμως είναι μια απόφαση που θα την περιμένουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι κρίσιμο, γιατί από εκεί θα μπορούμε να δούμε μηνύματα και κυρίως αναπάντητες κλήσεις αυτού του κινητού, το οποίο κατασχέθηκε σε πρώτο χρόνο από την ανάκριση, αλλά δεν έχει ελεγχθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο. Πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στην νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταξύ άλλων ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση, μεταξύ άλλων εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που υπάρχει για την εθνική, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στην Νίκαια με σκόρ 1-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι. Δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία. Κινδύνευσαν και με τον Χάμζα οι πράσινοι. Ωστόσο, κράτησε ένα πολύτιμο τρίποντο που του αφήνει μόνο στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά τη κορυφή και τη θέα και τη κορυφή. Στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης, μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Παθεσσαλικό. Απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί, στη Λιβαδιά. Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει τα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα, το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάτς Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το Ενελάδη σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε, και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης είναι 7η αγωνιστική. Η Ροχιμπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολλή ένταση και η Σίτι επικράτησε 5-3 της Άντελας στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
1: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασιοπούλου και Κολοκυθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: ωφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
9: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Πέλα FM.
8: Και τώρα. Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Like στη Μουσική. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, εύχομαι να χαίρεστε, να περνάτε καλά και εννοείται να ακούτε πάρα πολύ μουσική. Ξεκινάμε.

Πέρασαν πάνω από 10 μέρες, παιδιά, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ακόμα στα social γίνεται χαμός. Δεν ξεχνάμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο κόσμος ανεβάζει βιντεάκια, τραγούδια από συνεντεύξεις του, βιντεάκια. Παιδιά, η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη για τον Γιώργο Μαζονάκη.

μουσική.

θυμάμαι καλά, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είχε γίνει ούτε με το Βασίλη Καρά. Έτσι. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Καράς, πέρασαν λίγες μέρες, μετά σταματήσαν. Για το Μαζονάκι συνεχίζεται, παιδιά, η αγάπη, η στενοχώρια. Γίνεται ένας χαμός στα social.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξέρω.

Για κάποιο λόγο, παιδιά, το λέει και ο Νότης ο Σφακιανάκης αυτό, δεν το έχει πει δημόσια, αλλά από τις πράξεις του φαίνεται ότι και ο Νότης Σφακιανάκης δεν θέλει να επιστρέψει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Bella FM.
3: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα.

Μαζονάκη θα πούμε, παιδιά. Τα τραγούδια του έχουν εκτοξευθεί στο Spotify, στο παγκόσμιο από το Spotify. Λοιπόν, στην κορυφή του Spotify είναι 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης και από, παιδιά, από ποιους, από πολλούς άλλους στον πλανήτη. Σε λίγο θα περάσει και τη Lady Gaga, να ξέρετε.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, δεν το πολύ αναλύω τα πράγματα. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει, λένε ο Κριός, Δίδυμος, Λέων και Τοξότης.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, Δίδυμος μπορεί να ξαναστείλει μήνυμα, προσέξτε, από περιέργεια και να ξανανοίξει μια ιστορία που νόμιζες πως είχε τελειώσει. Από περιέργεια όμως, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.

0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: περιμένω.
1: Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Εσείς το ζητήσατε, παιδιά. Πάλι Γιώργος Μαζωνάκης, σαν δυο σταγόνες βροχής.

τέλος και για σήμερα εκπομπή Like στη μουσική. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Μαζεύουμε και άλλα πράγματα, παιδιά, και άλλες πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη που σας ενδιαφέρει τόσο πολύ και μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αύριο σας περιμένω εδώ. Τα φιλιά μου. Καλή εβδομάδα και να χαίρεστε. Γεια σας.

0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέω. Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλό χειμώνα. Είμαι ο Μανώλης Οδούντσης. Εδώ είμαστε βαλίτσα. Θα τα λέμε κάθε Δευτέρα μαζί. Στις 8, εδώ στο χαμένο σας ραδιόφωνο. Διακουμπάς τελούσε και πάλι μαζί εδώ παρέα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε εσάς, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σε όλους εσάς, μας ακούτε και εργάζεστε. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στην αγαπημένη σας μουσική γωνιά. Θα τα λέμε παρέα, 2 ώρες γεμάτες με επιτυχίες. Και βέβαια παρέα με αγαπημένους φίλους καλλιτέχνες. Όλα αυτά εδώ, στον αέρα του Bell FM. Καλό βραδάκι. Πάμε μαζί. Βέβαια, οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Bell FM, μέσω Play Store. Στείλτε μας τα μήνυματά σας. Βέβαια, ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bell FM. Ακολουθήστε μας σελίδα μας στο Facebook, την προσωπική μου σελίδα, Μανώλης Δούντσης. Επιλέξτε εσείς όποιον τρόπο θέλετε. Ελάτε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα και ελάτε να περάσουμε 2 ώρες και μάτες μουσική.

Και επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, τρέχουν όλα μαζί. Είχαμε βέβαια για το θάνατο του κ. Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή.

Όπως και να έχει, εμείς εδώ θα είμαστε, φίλοι και φίλες. Μείνετε μαζί μας και στις 10-2-3-82-0-20-9-300-33 και ο τρόπος επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο. 2-3-82-0-20-9-300-33. Σας περιμένω όλους και όλες εσάς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM. Ακολουθήστε και στην δική μου προσωπική σελίδα Μανώλης Δούμψης Facebook και Instagram. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, σας περιμένουμε όλους και όλες. Και πάμε με Γιώργο Μαζονάκη. Σαν να ήμουν παιδί. Εδώ στο καπημένο σε ραδιόφωνο, εδώ στον Pella FM. Έως στις 10 θα πάμε παρέα.

Ηλίας Βρετός μόλις κυκλοφόρησε πρόσθυμο εδώ στον Πέλα FM 103,3. Να στείλουν την καλησπέρα μας στον φίλο μου Σωτήρη εδώ στα Γεννησά και όλη την παρέα. Καλησπέρα Σωτήρη. Βεβαίως να επαναλάβω και πάλι τους τρόπους επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Καλείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής μας, ακούει σωστά στο 2382-029-343. 2382-029-343. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM, στείλτε τα μηνύματά σας. Ακολουθήστε μας στην προσωπική μου σελίδα Facebook και Instagram, Μανώλης Δούμψης. Μιλάτε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας μέσω Play Store ή Apple Store. Pella FM. Στείλτε μας τα μηνύματά σας μέσω της εφαρμογής. Σας περιμένουμε όλους εσάς. Εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Στα 20 λεπτά και μετά τις 8. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Μανώλης Δούμψης. Κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα.

χαμούλα να τελειώνουμε. Θοδωρής Φέρης εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Πέλα FM 103,3. Να στείλουμε καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη στη Βέρεια. Καλησπέρα σου Λιβαρέτσα. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα εδώ σε Κιάντσα στην παρέα μας ακούει. Καλησπέρα σε όλο κόσμο μας ακούει και εργάζεται αυτή εδώ την ώρα. Θα είμαστε παρέα ως και τις 10. Όπως γίνεται βέβαια κάθε Δευτέρα στις 8 παρέα εδώ με τον Μάνο. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στην Άουσα και στη φίλη μας τη Μαρία και όλη την παρέτσα. Πάμε να συνεχίσουμε. Ενώ βέβαια εσείς μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο μας, ακούσε σωστά στο 2382-029-333. Σας περιμένω όλους και όλες εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. 2382-029-333.

Και ενώ είσαστε ακόμα κρατάνε φίλοι και φίλες, 31 βαθμούς σήμερα έφτασε η θερμοκρασία εδώ στην πόλη των Γενετσών. Βέβαια τώρα εδώ βλέπω αρκετή συννεφιά, ίσως ψυχάλισε και λίγο. Βέβαια εντάξει, καλό είναι να κρατήσει με αυτά που ακούμε για το πετρέλαιο και γενικά για την ζέστη φέτος το χειμώνα. Θα παρακαλάμε να κρατήσει ζέστη. 35 λεπτά για να τσεχτώ φίλοι και φίλες εδώ στο αγαπημένο σου ραδιοφωνό Πέλα FM, Μανώλης Δούμτσης εδώ στην παρέα. Κάθε δεύτερο να είμαστε εδώ μαζί παρέα σας. Καλώς στο φλούμ του Βαγγέλη, καλησπέρα εκεί στην Κοζάνη. Καλησπέρα στην Τολμαϊδά, στο φλούμ του Φώτη για όλη την παρέα. Και φέρτε κάποια

Τα αγαπημένη λέτε ζευγαρά, τα χάνω. Να σε λέω καλησπέρα μας, φίλοι μου, Παναγιώτη, εδώ στα Γενιτσά. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Να επαναλάβω, φίλοι και φίλες, το τηλέφωνο επικοινωνίας στον εκπομπή μας 2382-029-343. Με μόλις ελεύθερο. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bell FM. Ακολουθήστε μας και στην προσωπική μας σελίδα Facebook και Instagram, Μανώλης Δούμψης. Πολύ τρόπο επικοινωνίας. Βεβαίως κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Apple Store ή... FM και έλατε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Πάμε να συνεχίσουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, κάτι από το παρελθόν. Ένα σπίτι καίγεται εδώ στον Πέλα FM. 40 λεπτά και μετά τις 8. Μείνετε μαζί μας ως και τις 10.

Από το παρελθόν η φωνή του Νίκο Βέρτη, πες το μου ξανά. Εμείς σιγά σιγά οδεύουμε και μπορώ στην το τέλος της πρώτης ώρας, θα σημαίνει μας εκπομπής, να είστε καλά, καλό βραδάκι.

Εμείς θα λέμε κάθε Δευτέρα στις 8 εδώ παλαιά με αγαπημένες επιλογές, τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και βέβαια με φίλους αλλά και γνωστούς ερμηνευτές, όλα αυτά εδώ στον αέρα του Πέλα FM. Να είστε καλά, μαζί θα συνεχίσουμε για τις 10. Είμαι ο Μανώλης Οδούντσης. Και για τη συνέχεια να τις φάγει ανάγκης, έχεις τον τρόπο. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα σου λίπερα.

0: 1997 η Λένα Παπαδοπούλου μας χάρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι να με θυμάσαι. Ελπία έγραψες. Τι θυμόμαστε τώρα έτσι.
1: Μες στη ζωή σου.
0: Πελεφέ με 103,3 Μανώλης Δούνης εδώ στην παρέα. Γεια σου Ζάβα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλησπέρα και στα παιδιά μας ακούνε και εργάζονται. Ένα μουσουλμανάκι φίλοι και φίλες.

0: Επιτυχίες με το Μάνο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Όπως και κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα σας. Παρέα με αυτές τις αγαπημένες μουσικές. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί ακολουθεί πολύ όμορφο τραγούδι.
8: Δύο λόγια.
7: Νίκος Κουρκούλης και μια σελίδα αναμνήσεις. Ζήσαμε μαζί.

0: Μιχάλη, καλησπέρα και στον Τόρνουν και στη φίλη μας τη Μαρία. Βεβαίως μας ακούτε και μέσω του www.palafm.gr για όλο τον κόσμο.
1: Σκότωσε μ' αν θέλεις να με εκδικηθείς. Τέρμα σ' αγαπάς.
0: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
1: Κοίτα με στα μάτια κι όλα θα τα δεις. Τέρμα σ' αγαπάω, τίποτα μη πει.
0: Καλώς και το φίλο μου Βαγγέλη, εδώ στα Κεντρικά και όλη παρέα. Καλησπέρα στην Έδεσα, γεια σου Σάκη. Συνεχίζουμε, Νίκος Οικονομόπουλος, για σένα λιώνω.
2: Θα θέλα να ξέρα τουλάχιστον που πάω.
0: Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.

τίποτα. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, εδώ στα καμιά σας ραδιόφωνο. Γεια σας Άκη, καλησπέρα. 17 λεπτά για να τις 9, εδώ θα είμαστε παρέτσα. Για στις 10 θα είμαστε εδώ παρέα με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε παρέα σας, παρέα με τον Μάνο. Να είστε όλοι καλά, ένα όμορφο βραδάκι σε όλους εσάς και συνεχίζουμε. Θοδωρής Φέρης και έλεγες. Έλεγες, είπες. Όλα τελικά τα είπες. Καλά να είστε την αγάπη μου.

0: Θα ήταν Φύση Αιγαίου, εδώ στον Μπέλα FM, εδώ σε 103,3. Να στείλω μια καλησπέρα στο φίλο μου στον Παναγιώτη, εδώ στα Γενιτσά για όλη την παραίτσα.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα.
0: Καλώς και το φίλο μου του Βαγγέλη, καλησπέρα στην Έδεσα για όλη την παρέα εκεί. 32 λεπτά και μετά τις 9, φίλοι και φίλες, όσες 10 θα είμαστε εδώ μαζί σας, παρέα σας. Είμαι ο Μάνος Οδούντσης, κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ μαζί σας. Στις 8. Ένα όμορφο βραδάκι σε όλους και όλες εσάς. Καλή εργασία σε όλο τον κόσμο μας ακούει και εργάζεται. Καλό χειμώνα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας μέσα στο Play Store ή Apple Store. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM και ελάτε και εδώ στην παρέα μας.

0: Αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός, τίποτα εσύ.
1: Μου ζήτησες να μη φοβάμαι, σου είπα...
0: Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Μαρία στην Αριδέα και όλη την παρέτσα. Καλησπέρα στη Σκύδρα.
1: Απλά μια σχέση σου δώσα ζωή.
0: Σαράντα λεπτά για μετά τις 9, φίλοι και φίλες, εδώ στο γαμμένο σας ραδιόφωνο. Έως στις 10 θα είμαστε εδώ μαζί, η παρέα σας. Μα... 2-82-029-333, το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο.
1: Τίποτα δεν κατάλαβες εσύ.
0: Πάμε να συνεχίσουμε, Πανοσιά μου. Άσε με μια νύχτα μόνο, μόνο μια νύχτα.

Αχ, πόσο όμορφα είναι να κάνεις αναδρομές στο παρελθόν. Ένα καταπληκτικό τραγούδι με την Εμπέση Αργυράκη. Μας ταξίδεψε αρκετά χρόνια πίσω, 1988. Έλα, έλα, έλα. Πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Για όλους εσάς, την καλησπέρα μου. Λοιπόν, και επειδή όλα τα ωραία έχουν τέλος, κάπου εδώ πέρα εμείς θα σας αφήσουμε. Έλα. 52 λεπτά για να δείτε. 9 φίλοι και φίλες, ήμασταν μαζί 2 ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, γεμάτη επιτυχίες. Να ευχηθώ όλους και όλες καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς θα τα λέμε εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8, παρέα πάντα με όμορφες ελληνικές επιτυχίες. Τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που γνωρίζουμε για πολλούς, άγνωστα. Τραγούδια που θέλουμε να θυμηθούμε, παρέα, όμορφη εδώ, πάντα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα αγαπημένα συγκρότητα. Από μένα, ευχές για να όμορφο βράδυ, καλή συνέχεια, μην ξεχνάτε εμείς καθημερινά από Δευτέρα ως και Κυριακή είμαστε παρέα, τα μεσάνυχτα. 12 με 6 το πρωί παρέα με αξέχαστες ελληνικές επιτυχίες. Την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί. Εσείς συντονιζόσαστε, εσείς παρακολουθείτε τις σελίδες μας. Κάθε Δευτέρα θα έχουμε και μια έκπληξη. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM. Πάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Αλλά και βέβαια κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Play Store ή Apple Store στα κινητά σας. Όταν βάζει από παντού. Για την δική σας ενημέρωση, για την δική σας μουσική. Για με σπρέι τους στίχους, καρδιές ζωγραφίζω. Ευχαρίστηση. Συνέχεια ζαλίζω για σένα. Είμαστε παρά 24 ώρες με ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία. Από μένα ευχές για ό,τι καλύτερο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Δευτέρα επόμενη και πάλι μαζί σας. Την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

διαφορά. Μέσα στη ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις τη ζωή.

σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

χαράγε χωρά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις τη ζωή.

0: ο συναγερμός μες στην καρδιά μου. Θέλω σαν τρελός να έρθεις κοντά μου 12 παρά.
1: Bella FM

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 1.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.